0: ξανθιά κοπέλα από τη γειτονιά μας. Σαν λουλούδι μοιάζει εξωτικό.
1: Η χαρά σκορπίζει μέσα στη χαρά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Όλοι γελούσαν στο χωριό με τον Νικόλα τον Κουτσό. Φαινόταν τόσο κωμικό το βαδισμά του το πηδικτό. Στα πανηγύρια από μακριά τα κλέδια στέκει και κοιτά. Και αν έρθει κάποτε σημά, τον κοροϊδεύουν τα παιδιά. Είσαι όλο σκέρτσο Νικολή, πως περπατάς σαν το πουλί. Για χόρεψέ μας κουτσουλί, θέλω να γελάσουμε πολύ. Κι όλοι γελούσαν στο χωριό με το σακάτι το Κουτσό. Φαινόταν τόσο κωμικό το βαδισμά του το πηδικτό. Ήταν πανήγυρη σθαρό τότε που σ' όλο το χωριό σκόρπιζε κέφι και χαρά πριν άρθει εκείνη η συμφορά. Κι αν η Τυρκούβερ τη φωτιά το σπίτι του άρχοντα κανά, βοήθεια η γυναίκα του ζητά. Είναι στο σπίτι τα παιδιά. Κοιτάζονται όλοι στο χωριό, μα κάνουν όμως τον κοριό. Πετιέται ξάφνου μια σκιά και χάνεται μες στη φωτιά. Σε δευτερόλεπτα ξανά.

Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας.

Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι εγώ. Που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Όταν δεν είσαι εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου. Όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν

τραγούδι σε σπρωί. Λεύτερο σαν πουλί, μα δεν ήταν αυγή. Ήταν αργά, ήσουν τόσο παιδί. Είχες πει

δεν ήξερες καρδιά, τις νύχτα στα πουλιά σε πήρε ο βοριάς.

Γεια σου Θανάση Σκορδαλέ, να ζήσεις χίλια χρόνια και μη σε γνιάζεις τα μαλλιά αν έχουν πέσει χιόνια. Τιμή σε για την Κρήτη μας, το λένε οχτροί και φίλοι, και πρέπει υπερήφανο να'ναι για σε το σπίλι. Κι απ' άκρου σ' άκρο η Κρήτη μας θα σου είχε ευγνωμοσύνη και το όνομά σου αξέχαστο στον τόπο αυτό θα μείνει. Κι οι μαθητές σου, Σκορδαλέ, θα σε ευγνωμονούνε κι ώστε να ζούνε, Σκορδαλό, όλοι θα τραγουδούνε.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

κάτι συμβεί κι αυτό θα διαβεί. Ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ με λάφα σολτώ, διαρκώς τραγουδώ

Αλήτης κι εγώ διαρκώς νοσταλγώ, μα γέλιο τον κάνω τον πόνο. Κι αν κάποια φορά μου λείψει χαρά, τα αστέρια το ξέρουνε μόνο. Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε

0: Ουφ, κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή!

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λίρα λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170.

Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η εθνική ομάδα Πόλο των Ανδρών, επικρατώντας την Κορέα με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και κατέξε την πρώτη θέση μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις. Επιτέλους, χρυσή η εθνική ομάδα Πόλο και μας γέμισε με υπερηφάνεια και είχαμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη κάτι να μάθουμε το σουκού και κάτι να γίνει που θα μας ανεβάσει λίγο τη διάθεση. Πραγματικά ήρθε αυτή η χρυσή επιτυχία και μας ψήλωσε αρκετούς πόντους. Γιατί ρε παιδί μου, ζούμε σε μια χώρα όπου έχει γύρω γύρω θάλασσα. Ωραία, περιμένεις λοιπόν ότι τα αγωνίσματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα θα είναι μπροστάρισα η εθνική Ελλάδος και γενικότερα η χώρα μας. Κι όμως πάντα οι αθλητές μας είχαν ένα θεματάκι εκεί, στο να φτάσουν την πρώτη θέση. Να λοιπόν που η εθνική Πόλο τελικά τα κατάφερε και έπεται η συνέχεια και μακάρι τα παιδιά μας να είναι χρυσά ξανά και ξανά. Έτσι κι αλλιώς είναι στην καρδιά μας χρυσά, άσχετα να καταχθούν την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση. Έτσι κι αλλιώς μια μικρή χώρα είμαστε, μην περιμένουμε και πάρα πολλά. Αλλά επειδή μας έχουν κακομάθει, καλό είναι να περιμένουμε περισσότερα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε μέρα και σήμερα μέχρι και τις 10. Είναι σήμερα Δευτέρα, η τελευταία Δευτέρα του μήνα Ιούλη. Αποχαιρετούμε το μήνα Ιούλη, τρέχουσα εβδομάδα. Οπότε πάμε να το αποχαιρετήσουμε με χαμόγελο και καλή διάθεση. Αν και ο καιρός τις προηγούμενες ημέρες ήταν λιγάκι άστατος, όσο πάρα πολύ άστατος, δεν μας πειράζει καθόλου αυτό. Ευτυχώς στα δικά μας τα μέρη εδώ πέρα η έκρηξη του καιρού δεν είναι τέτοια που να δημιουργήσει προβλήματα που είδαμε σε άλλες περιοχές της χώρας, με πλημμύρες, με μαγαζιά να γεμίζουν νερά, σπίτια και. Καλλιέργειες να καταστρέφονται και διάφορα άλλα θέματα να έχουν ήδη γίνει. Οπότε, αφού τη βγάλαμε πιο στεγνά, να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι τουλάχιστον. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 27 του μήνα Ιούλη. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Ο ήλιος σήμερα είναι 24 μετά από τις 6, θα δεις 39 μετά από τις 8. Αγίου Παντελεήμονος, μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού. Μόνο το ξέρω μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παντελεήμονα, στον Παντελή, στον Παντελάκη, στον Παντέλο, στην Παντελίτσα και στην Παντελεούς. Όπως σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στο δικό μας τον Παντελή. Θα τα πούμε αύριο. Από μικροφόνου του Παντελή Σπυρδάκη μας, από τα Ρεθεμιώτικα, τον πολύ καλό φίλο, στενό συνεργάτη και κομμάτι πλέον αυτή εδώ τη εκπομπή, γιατί τις τρίτες μας τις έχουμε κάνει τρίτες PC, Παντελή Σπυρδάκη δηλαδή. Είμαστε εδώ, είστε εδώ μαζί μας, για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, που έπεσε μέσα στην πρόγνωση για το πουσουκού το οποίο μας πέρασε. Ένα πουσουκού που τα είχε όλα, και άσε το καιρό, και συννεφιά, και βροχή το Σάββατο τα ξημερώματα. Και ανέμους και από σήμερα η θερμοκρασία την ανιούσα. Για τα καλά. Ωραία, ό,τι καιρό και αν έχει, εμείς εδώ θα είμαστε να τον περάσουμε ευχάριστα όλοι μαζί. Κάθε μέρα μαζί, κάθε μέρα στον αέρα, κάθε μέρα πάμε αέρα. Καλημέρα μαζί, πέρα από τους 104,4 και το

104fm.gr. Είμαστε και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Όπως επίσης μας ακούτε και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες Live24 και e-radio.gr. Βλέπετε τον 104,4 και μας ακούτε όπου και αν είσαι στον πλανήτη Γη. Πολλές πολλές καλημέρες ήδη. Καλημέρα στην Ενίτη Προκοπάκη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ξένο. Μας ακούνε από το Instagram. Καλημέρα σε δεκάδες φίλους από το TikTok. Νίκ, Γιώργος, Γεωργία Σιάπη, Γιώργος Λιαγλαράκης, Νίκος, Μητούλα. Ο δικός μας ο Γιώργος είναι εκεί στον αέρα. Από Facebook η Γεωργία Παπαδάκη, ο Απόστολος, ο Δημήτρης, ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Στον Αντώνη, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα Θανάση Μπούκλα, καλημέρα Θανάση Μιλωνάκη, καλημέρα στο φίλο Κώστα Λιγκάρδο που είχε γενέθλιά του εχθές, ο καλός φίλος συνεργάτης και επί εφηβικών ετών κολυτάρι. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, εδώ είναι και ο Μιλωνάκης, όπου ξεκινάει μια σούπερ εβδομάδα και την εβδομάδα αυτή με τιμές που βρίσκουμε μόνο στο Μιλωνάκη. Παίρνω ανάσα, παίρνετε μολύβι και χαρτί. Family γάλα 1,5 λίτρο το τεμάχιο 1,99 μόνο στο Μιλωνάκη. Έντλες χαρτί υγείας 10 ρολά 4 φύλλα το τεμάχιο 2,99 μόνο στο Μιλωνάκη. Νες καφέ κλάσικ 200 γραμμάρια το τεμάχιο 5,59 μόνο στο Μιλωνάκη. Φιλέτο κοντόπουλο κατεψυγμένο το κιλό 5,99 μόνο στο Μιλωνάκη. Αυτά και άλλα πολλά, καθημερινές προσφορές, Super Wow Εξυπηρέτηση και τα πάντα στο χώρο μας, να καλέσουμε στο 28-41-021-711. Μιλωνάκης τα έχει όλα και συμφέρει. Μιλωνάκης τα έχει όλα και θα φέρει στην πόρτα μας, να το καλέσουμε στο 28-41-021-711. Μιλωνάκης που αναζητάει εργαζόμενη συνεργάτρια για τη γραμματεία του, αναζητάει και πλέον οδηγό για να εξυπηρετεί τις δεκάδες παραγγελίες που έχει καθημερινά. Οπότε αν θες μια θέση εργασίας μόνιμη που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και όλα όσα δικαιούσε τα απολαμβάνεις τη στιγμή που πρέπει, τότε ο Μιλωνάκης σε περιμένει. Μιλωνάκης ζητάει συνεργάτηδα για γραμματιακή υποστήριξη και επιπλέον ένα οδηγό. Το Μιλωνάκη τον εμπιστεύονται και σχεδόν όλα τα καταστήματα εστίαση του Αγίου Νικολάου, γιατί η πρώτη ύλη έχει σημαντική διαφορά στην νοσημιά ενός μεζέ, ενός φαγητού, ενός πιάτου. Γι' αυτό λοιπόν ο Μιλωνάκης είναι εδώ. Καλημέρα! Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 πάμε στον αέρα μας. Σε λίγα λεπτά Μιχάλης Καρακατσάνης για τα νέα του καιρού. Αμέσως μετά η γκρίνια του Γιώργου του Τουδάκη. Λίγο μετά από τις 9 ακούμε χαιρετισμούς που έγιναν εχθές στην εκδήλωση για την τιμητική για το Γιάννη το Δηλεράκη, το νομικό. Έχουμε φιλοξενούμενο τον Θωμά το Χαριτάκη και σαν πρόεδρο επιμελητηρίου αλλά και σαν επικεφαλής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε το επιμελητήριο στα Χανιά εχθές στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, αλλά είχαμε και απαντήσεις από τον κύριο Χαριτάκη, καταγγελίες του Δημάρχου, τα παράπονα για την απουσία της αντιπολίτευσης από την εκδήλωση παρουσίας του Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη. Οπότε θα απαντήσει και γι' αυτό ο κύριος Χαριτάκης, όπως επίσης θα πάμε και μέχρι, μια βόλτα μέχρι την Νεάπολη, γιατί γίνονται ωραία πράγματα στο παλιό γυμνάσιο της Νεάπολης. Θα μιλήσουμε με τη Μαρία Κωστάκη, 10 χρόνια μουσείο, λαογραφικό μουσείο στην Νεάπολη φέτος. Οπότε έχουμε πολλά και σήμερα να ακούσουμε, να μάθουμε και να ασχοληθούμε. Μένετε εδώ μέχρι και τις 10. Πάμε αερά.

είχαμε και άλλες χαρές από το χώρο του αθλητισμού. Ευτυχώς το σουκού το οποίο μας πέρασε. Ο μόλις του Ντόγκλου σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8.66. Ενώ είχαμε χαρά μεγάλη και σε τοπικό επίπεδο μια σκιασμένη μετάλλιο. Πήρε η Νικολέτα Ραφαϊλάκη 2.000 μέτρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Οπότε οι διακρίσεις που έχουν και οι δικοί μας αθλητές, οι τοπικοί αθλητές, τα παιδιά από το τόπο μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδεικνύονται και να τις πανηγυρίζουμε και να μας γεμίζουν με χαρά, έτσι κι αλλιώς. Γεμίζουμε χαρά γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος που ασχολείται με τον αθλητισμό, κόσμος που ασχολείται με τον παθλητισμό, κόσμος ο οποίος ξεκινάει από την μικρή κουκίδα στο χάρτη που είναι ο Άγιος Νικόλαος και κατακτά υψηλά στη θέση σε πανελλήνια και όχι μόνο. Πορεία. Εν τω μεταξύ, σήμερα, από σήμερα μάλλον, σκεφτείτε ξανά και ξανά το Peugeot 2, γιατί τα καύσιμα παίρνουν την ανιούσα από σήμερα. Μία ακόμα τόνωση στην τιμή των καυσίμων έρχεται λιγάκι να μας χτυπήσει την πλάτη και να μας κάνει όχι να τρομάξουμε και να ανησυχήσουμε, απλά να επιβεβαιώσει ότι αυτοί οι πόλεμοι οι οποίοι γίνονται όπου γίνονται δημιουργούν μόνο θέματα και μόνο προβλήματα. Δυστυχώς. Είναι ντόμινο αυτές τις εξελίξεις. Από την άλλη, ο Τραμπ λέει ότι έχει όπλα πιο πολλά από όσα νομίζει ο οποιοσδήποτε άλλος και απειλεί με το χέρι σκανδάλι χώρες και όχι μόνο. Ακόμα και σημεία σε χώρες μέσα, αλλά είναι αυτός ο Τραμπ ο οποίος μία κουβέντα λέει και ανησυχεί όλος ο πλανήτης, και ειδικά όταν μιλάει για όπλα ρε παιδιά, τότε σίγουρα η ανησυχία είναι δικαιολογημένη να υφίσταται.

0: ψυχή.
1: 22 μετά από τις 12 πάμε να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη Καργατσάνη, εκλεκτό φίλο, στενό συνεργάτη μετεωρολόγο, για να μας περιγράψει τα φαινόμενα τα καιρικά και τις διαθέσεις του καιρού για τη νέα εβδομάδα, τελευταία του μήνα Ιούλη, του πιο ζεστού μήνα του καλοκαιριού. Μιχάλη Καργατσάνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους ακροάτες.
1: Μας έβρεξε λιγάκι, όχι πολλά, ναι. Πολλά πράγματα. Ήταν λιγάκι καιρός άστατος. Είχαμε λίγα μελτέμια στα πελάγια, είχαμε λίγο κύμα παραπάνω. Αλλά φαίνεται ότι από σήμερα πάλι η θερμοκρασία την ανιούσα.
2: Ναι, τελικά βράχηκε λίγο παραπάνω. Βράχηκαν μάλλον λίγο παραπάνω τα βόρειο-ανατολικά τμήματα της Κρήτης, όπως είχαμε πει και στην αρχική πρόγνωση και ενημέρωση που είχαμε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα μετά το. Θεωρία το φθινοπωρινό διάλειμμα του Σαββατοκύριακου, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που οι πρώτες μέρες θα είναι, έτσι θα έλεγα, ιδιαίτερα ζεστές. Όχι σε καμία των περιπτώσεων, δεν αναφερόμαστε και πάλι στον όρο καύσωνα. Θα είναι ζεστές, επανερχόμαστε μάλλον, θα έλεγα, στις φυσιολογικές ρυθμίσεις, στις καλοκαιρινές μας ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν, με ένα μελτέμι που δεν ξεπερνάει σε ένταση τα 3 με 4 μπουφόρ και τη θερμοκρασία για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, περίπου μέχρι τα μισά της περίοδου της Τετάρτης, θα κινηθούμε με ένα ζεστό καιρό, με το μελτέμι να μην μας απασχολεί πέραν των 3 με 4 μπουφόρ ως μέγιστη τιμή και πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Από την Τετάρτη τώρα μέχρι και τα τέλη του Σαββατοκύριακου φαίνεται ότι δροσίζει αρκετά. Γιατί επανέρχεται το μελτέμι με ένταση στα 4 με 6 μποφόρ. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη οι θερμοκρασίες όσον αφορά τα κεντρικά τμήματα και τα αστικά, το αστικό κέντρο, τα αστικά κέντρα μάλλον του νομού Λασιθίου θα βρίσκεται μεταξύ των 30 και 34 βαθμών, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία στα νοτιότερα τμήματα του νομού, λίγο πιο δροσερά τα πράγματα όπως συνηθίζεται στις παραθαλάσσιες περιοχές, σε περιοχές πιο κοντά στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, με σχετική ζέστη, με ένα σχετικά ζεστό καιρό, οι πρώτες 2 με 3 μέρες της εβδομάδας, από τα μέσα εβδομάδας και μετά δροσίζει και πάλι η κατάσταση αρκετά, θα υποχωρήσει ο υδράργυρος τουλάχιστον στους 3 με 5 βαθμούς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μάλλον προς τα τέλη της εβδομάδας, από την Τετάρτη και μετά φαίνεται να επανέρχεται η θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα. Δεν θα είναι τόσο αισθητή η ζέστη μέσα στο 24ωρο. Έτσι λοιπόν, ζεστός καιρός τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, δροσίζει από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Προσοχή στο μελτέμι πάλι προς τα τέλη της εβδομάδας, γιατί θα πνέει με ιδιαίτερα ενισχυμένος, με ιδιαίτερη ένταση. Αφέτος όμως λεπτομέρειες περισσότερες για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, την Παρασκευή πρώτα όθερα.
1: Οπωσδήποτε, έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε και την Παρασκευή. Απλά ήθελα τώρα να σου κάνω τώρα μία ερώτηση, γιατί πάντα μας αρέσει σε εμάς τους δημοσιογράφους να ψάχνουμε λιγάκι, ξέρεις, εκεί προς τα βάθη του καιρού. Αν και ξέρω ότι πάρα πολύ καλά δεν κάνεις μακροχρόνιες προβλέψεις, γιατί δεν είναι ποτέ σίγουρος. Απλά έτσι κάποιες εκτιμήσεις του καιρού πολλές φορές παρουσιάζεις για το 15 Αύγουστο φέτος, από τώρα τι εικόνα μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε για τα μέσα του επόμενου μήνα. Που ξεκινάει επί του ερχόμενο Σάββατο, ο καιρό μα πάει καλοκαιρινά, ή θα έχουμε τίποτα εξάψει και τίποτα έτσι διαθέσει λιγάκι πιο άστατε του καιρού.
2: Λοιπόν, Θάνο, εμένε τα σενάρια, η τάση μάλλον του καιρού για ένα ζεστό έτσι πενθήμερο από τι 5 του Αυγούστου και μετά. Και ενθεφαίνεται, αν επιβεβαιωθεί, αυτό είναι το οποίο τώρα ξέρεις, εξετάζουμε κάθε μέρα.
1: Σωστά.
2: Κάθε μέρα. Από τις 5 του Αυγούστου φαίνεται να ζεσταίνει αρκετά η ατμόσφαιρα, με δεδομένο ότι περιμένουμε μία. Φαίνεται να επηρεάζει, επαναλαμβάνω, είναι τάση και σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόγνωση.
1: Σωστά, με το επίσημα
2: να μας επισκέπτονται και πάλι θερμές, θερμότατες αέριες μάζες, να υποχωρεί το μελτέμι, να ανεβάζει πολύ τη θερμοκρασία, μάλιστα σε επίπεδα, αυτό είναι τώρα το ζητούμενο, εάν αυτό θα είναι σε επίπεδα υψηλότερα αυτών των θερμοκρασιών που ζήσαμε και κατά πόσο η διάρκεια του θα είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της τελευταίας θερμής εισβολής που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται λοιπόν και υπάρχει μια αιμονή πάνω σε αυτό ότι θα είναι και υψηλότερες θερμοκρασίες και με μεγαλύτερη αιμονή θα πάμε όσον αφορά τη διάρκεια που πλέον ίσως θα μιλάμε και με τον όρο καύσωνα, θα είναι καυσωνικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το θέμα, να δούμε πόσες μέρες θα μας ταλαιπωρήσει κάτι τέτοιο. Να δούμε τελικά αν κλειδώσει αυτό το σενάριο. Όσον αφορά τώρα τον καιρό του 15 Αύγουστου, δείχνει η τάση του καιρού να επανερχόμαστε σε δροσερότερες καταστάσεις μετά από αυτό και πάλι το επεισόδιο. Όμως όλα θα κρυφτούν, να δούμε εάν θα ισχύσει κάτι τέτοιο, εάν μάλιστα, θα επηρεαστεί η περιοχή μας από αυτή τη θερμή, θερμότατη εισβολή και αν θα πάει προς τα πίσω ή δεν θα μας επηρεάσει καθόλου. Φαίνεται όμως σε γενικές γραμμές ότι και πάλι με ξέρεις ακόμα και αυτό να ισχύσει και εγώ απεύχομαι να, γιατί φαίνεται κάτι ιδιαίτερα θερμό.
1: Μακάρι να μην.
2: Απέχουμε να μην μας επηρεάσει. Αν μας επηρεάσει, να μας επηρεάσει όσο δυνατόν λιγότερο. Θα έλεγα ότι στις γενικές γραμμές είναι ένα αρκετά δροσερό καλοκαίρι. Ακόμα και, και ένα επεισόδιο να έχουμε στις αρχές του μήνα, θα έλεγα ότι και πάλι κινούμαστε σε πολύ καλές γενικές γραμμές, ότι ήταν είναι πάνω διανύουμε ένα αρκετά δροσερό καλοκαίρι. Όπως και να έχει τώρα, την Παρασκευή ενδεχομένως να έχουμε και περισσότερα στοιχεία.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Για αυτή την επικείμενη θερμή εισβολή, πώς θα μας επηρεάσει, κατά πόσο θα μας επηρεάσει και πόσες μέρες θα διαρκέσει, εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά αυτά τα προγνωστικά μοντέλα.
1: Οι τάσεις που υπάρχουν.
2: Φαίνεται να συμφωνούν όλα τα μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα αυτή την αλλαγή του καιρού στις αρχές του Αυγούστου.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη Καραγκαστάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή δημιουργική και όσο δυνατόν πιο καλοκαιρινή εβδομάδα. Ωραία, καλημέρα.
0: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Έτσι λοιπόν, με αυτά τα καιρικά φαινόμενα θα κυλήσει η νέα εβδομάδα που μας θα παρουσιάσει ο Μιχάλης Καραγκαστάνης μόλις τώρα στη διορία της εκπομπής μας σήμερα Δευτέρα που ο μήνας έχει 27. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε προς την ροή των διαφημίσεων των 8.30 αφού πρώτα περάσουμε μια βόλτα από τα Μήλο, γιατί με τα Μήλο η εβδομάδα ξεκινάει πολύ πολύ πιο ευχάριστα, πολύ πιο εύγευστα, πολύ πολύ πιο γεμάτα σε γεύση, ποιότητα και πάνω απ' όλα σε φρεσκάδα, γιατί το ψωμάκι από τα Μήλο είναι φτιαγμένο και δημιουργημένο λίγες ώρες νωρίτερα, έχει βγει από τους φούρνους των Μήλο και είναι πραγματικά τραγανό, φρέσκο φρέσκο και λαχταριστό. Γι' αυτό λοιπόν για καθημερινό ψωμάκι μόνο από τα Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλαγιο Νικολάου και το ψωμάκι από τα Μήλο είναι ο λίγο νωρό βγαλμένο από τους φούρνους. Εδώ ζεστό, ζεστό και φρέσκο, ζεστό, ζεστό και ωραίο, ζεστό, ζεστό και γευστικό, ζεστό, ζεστό και λαχταριστό. Γι' αυτό λοιπόν για ψωμάκι της ημέρας πάμε μόνο Μήλο. Το ξέρουμε, το πιστευόμαστε, δεν το αλλάζουμε το Μήλο με κανέναν και για τίποτα. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 πάμε διαφημίσεις των 8 και 30 και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
8: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Η ομάδα Καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εδώ είμαστε δική μας γειτονιά, στη γειτονιά του 104,4 που καθημερινά σμίγουμε και τα μόνο με για 2 ώρες ζωντανά 7 χρόνια τώρα, ενώ τα προηγούμενα 18, σύνολο 25. Λέμε καθημερινά μας την καλημέρα μας στα FM της Ανατολικής Κρήτης, γιατί είστε συντονισμένοι στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στο δεύτερο ραδιοφωνό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ενώ είμαστε μοναδική ενημερωτική ζωντανή εκπομπή τοπικού περιεχομένου στα FM του Αγίου Νικολάου. Να τα λέμε και αυτά για να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και το ποιοι μας και το τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια, δημοσιογραφική διοντολογία και πάνω απ' όλα πίστη στην εργασία μας. Καλημέρα, ολούθε. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε δεύτερο ημίωρο. Πάμε Μανώλη Τζόρτζι, μηχανήματα εργαλεία σερβις. Πηγά στο 92 και εκεί τα βρίσκουμε όλα για το καλοκαίρι μας. Να είναι το χωράφι μας καθαρό, τακτοποιημένο, να το έχουμε κλαδέψει, να είναι έτσι όπως πρέπει, για να αποφύγουμε το οποιοδήποτε δυσάρεστη έκπληξη. Εκεί θα βρούμε και λάσκα, πιεστικά, εκεί θα βρούμε και θερμοκοπτικά, εκεί θα βρούμε και όλα εκείνα τα υπόλοιπα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να γίνονται όλα εξαιρετικά σωστά στο χώρο μας. Μανώλη Τζόρτζης, ο μοναδικός που δημιουργεί τα μαρκούς και ψηλής πίεσης, ο μοναδικός που έχει άμεση ανταπόκριση σε φιάλες υγραερίου για την εργασία, την κουζίνα ή οποιοδήποτε άλλο χώρο επαγγελματικό ή μη χρησιμοποιείται αέρια. Μανώλη Τζόρτζης. Συνώνυμο της εξυπηρέτησης έτσι κι αλλιώς και της αμεσότητας σε ό,τι και αν θέλετε να κάνετε. Συνώνυμο της πλήρους διάθεσης όλων εκείνων των εργαλείων που χρειάζεστε και γνώσης για το κάθε τι έτσι κι αλλιώς. Μανώλης Τζόρτζης, το ξέρουμε, τον περιβόμαστε. Στην πηγαίω στο 92, προχή του Τελάγιου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841 026 600. Τζόρτζης και ποιότητα.

Μια και μιλάμε για βράχος, τραγουδάει και ο Γιάννης Πάριος. Βράχος όμως, βράχος, μπεντένι έτσι όπως λέμε. Είναι η ώρα του κυρίου Γιώργου Τουτουδάκη. Στα

0: και με αγκαλιά ένα και δύο, ίσως και τρεις άρτους από την αρτοκλασία στο καλό χωριό εχθές. Ο κ. Γιώργος Τουδάκης είναι έτοιμος να βγει στον αέρα μας. Ελπίζω να έχει καταπιεί και να μην είναι μπουκωμένο στόμα. Καλημέρα, Γιώργη, καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, είπαμε τώρα μην τρώμε συνεχώς άρτο. Πήραμε. Οι άρτοι περίσσεψαν εχθές εν ολίγης.
0: Να πούμε ότι ο Γιώργος Τουδάκης ως μέλος της Φιλαρμονικής του Αγίου Νικολάου βρέθηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Φιλαρμονικής στο Καλό Χωριό εχθές, γιατί ήταν ο σπερνός του Καλού Χωριού και εκεί πεάνησε τα τραγούδια τα οποία ακούγονται συνήθως σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είχε κόσμο, Γιώργο.
1: Κόσμο είχε, αλλά ρε πατέρα Ιού που είναι στη Φιλαρμονική. Τι τραγούδια να πούμε, τι τραγούδια.
0: Ήμινε.
1: Είναι τα εκκλησιαστικά εκείνα.
0: Εμβατήρια.
1: Ούτε εμβατήρια, είναι εκκλησιαστικά συνδέσεις για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: τραγούδια,
0: δηλαδή,
1: πιάσουμε τον Πάριο να πούμε.
0: Δηλαδή, πώς να τα εκφωνήσει ένας εκφωνητής όλα αυτά όταν τα παρουσιάζει ο Τουδάκη, αφού έχουν μελωδία. Έχουν μελωδία, άρα είναι τραγούδι. Είναι
1: δεν
0: κάτι
1: τραγούδι,
0: που φτάνει στο.
1: Τραγουδό.
0: Είναι μουσική, ρε παιδί μου.
1: Είναι μουσική,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε πάλι από την αρχή.
1: Θα σου στείλω το γιο σου να σε.
0: Οι μουσικές λοιπόν που πεάνησε χθες η Φιλαρμονική του Δήμου του Αγίου Νικολάου στο Καλό Χωριό ήταν τόσο πολύ ωραία δομημένες και παρουσιασμένες, όπου το κοινό σας χειροκρότησε μέχρι πρωίας.
1: Δεν πήγαμε για συναυλία. Δεν υπάρχει θέμα χειροκροτήματος εν προκειμένου τέτοια πράγματα. Δεν τίθεται θέμα.
0: Αναγνώριση όμως, αναγνώριση με 10 άρτους τον καθένα.
1: Εντάξει, βάλανε παραπάνω. Τι να σου πω, δεν ξέρανε πώς είμαστε σε τελική.
0: Πάλι καλά που τουλάχιστον βρέθηκε λεωφορείο να σας πάει. Γιατί η Νεάπολη την πάτησε την προηγούμενη φορά με τον ιδιώτη.
1: Βρέθηκε και μετά ξαναγύρισε πίσω και καθυστέρησε. Πάλι η συνεννόηση ήταν λίγο περίεργη χθες. Και επίσης αυτό.
0: Φτάσατε όμως, γιατί η Νέαπολη ταλαιπωρήθηκε με τον απαράδεκτο επαγγελματία ιδιώτη που ξέρουμε ποιος είναι και ονόμα και επίθετο μακριά του. Όχι, καμία σχέση το φταίει. Όχι, όχι, αφού έβγαλε και σχόλιο μου έκανε εμένα ο υποδιευθυντής αντιπρόεδρος στο χτέλ ότι δεν είχε καμία σημασία και σχέση το χτέλ με τη συγκεκριμένη μεταφορά. Το χτέλ είναι πάντα εκεί όταν πρέπει.
1: Όχι, εμείς δεν είχαμε, θέμα.
0: Όχι, είναι ένας απαράδεκτος ιδιώτης επαγγελματίας που είχε και σε εμάς κάποια προβολή που δεν πλήρωσε ποτέ, αν θυμάσαι καλά. Αυτός
1: ναι,
0: ο ίδιος.
1: Τώρα,
0: για να καταλάβεις για την προσωπικότητα μιλάμε.
1: Ναι,
0: για την προσωπικότητα ιδιοκτήτη λεωφορείων μιλάμε. Για αυτόν τον κύριο λοιπόν. Αυτός τον κάνει κύριο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, και εντάξει, κοίταξε, αυτό που με ενόχλησε να σου πω χθες το βράδυ. Στην όλη υπόθεση του Αγίου Παντελεήμονα στο Καλό Χωριό στην παραλία είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουν οι ηθήνοντες τον πρόεδρο μέχρι το Δήμο μέχρι κάποιους ότι όταν κατεβαίνει σε δεξιά από εκεί ο χωματόδρομος μετά μέχρι τον Αγίου Παντελεήμονα δεν μπορεί να έχει 50 αυτοκίνητα, μπορείς να.
0: Αχ, καλά. Αυτοκίνητα είναι παντού. Είναι παντού τα αυτοκίνητα. Είναι παντού τα αυτοκίνητα.
1: Δεν γίνεται έτσι, ας πούμε. Δηλαδή χθες δυσκολευτήκαμε να παίξουμε.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα είναι θέματα αυτά. Είναι πάντα θέματα αυτά. Κατά λοιπά, τι λέει το υπόλοιπο κλίμα, η υπόλοιπη εικόνα, το Σαββατοκύριακο, πώς πέρασε ο καιρός, σε ανατάραξη καθόλου, βράχηκες, τι έκανε τα ηχτά των καλλιεργειών σου.
1: Ναι, κοίταξε λοιπόν, το Σάββατο το πρωί είχαμε μια διαδικασία ποτίσματος, η οποία είχε την ιδιαιτερότητα αυτή τη στιγμή ότι ποτίζονταν ελιές και βρεχόμουν κι εγώ. Από τη βροχή.
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, όλα μαζί, ας πούμε, τι να σου πω. Λοιπόν, έχουμε σήμερα συνάντηση τύπου του νέου διοικητή.
0: Yes.
1: 12 το μεσημέρι.
0: Τι νέο διοικητή, δηλαδή, παραλίγο, εδώ, όπου να θα το μου λέμε παλιό τόσο καιρό που έχει αναλάβει και δεν μας έχει πει ούτε λέξη.
1: Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι έχουμε καιρό να μιλήσουμε με οποιοδήποτε διοικητή καλά.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι μια έκπληξη. Να κάνει διοικητή νοσοκομείου στο Λασίθι συνέντευξη τύπου, δηλαδή όλοι οι δημοσιογράφοι μαζί, ώστε τέλος πάντων βρεθούμε εκεί πέρα που ξέρουμε από τώρα ποιοι θα είμαστε, 2-3 άτομα, και να μιλάει σε μέσα ενημέρωση είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη, όντως.
1: Γιατί μάλιστα υπήρχε μια σχετική απαγόρευση από πλευρά τη 7η υγειονομική περιφέρεια.
0: Απαγόρευση τώρα, μην είσαι τόσο αυστηρό. Απαγόρευση.
1: Μην
0: τολμήσετε να βγείτε στα μέσα. Κύριε διοικητά, να το σχολιάσω σε αυτό που έχει γραφτεί και έχει πει. Όχι, δεν είναι η θέση σου αυτή να τα κάνεις. Μην υπερβάλλεις, Τουδάκη, μην υπερβάλλεις.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο. Φωτιά να πέσει να με κάψει.
0: Και δεν καίγεσαι κιόλας.
1: Ναι, λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να το πούμε από σήμερα, γιατί μπορεί να το ξεχάσουμε αύριο. Αύριο το βράδυ στην.
0: Αύριο δεν θα είσαι εδώ. Μην παίρνουμε
1: αύριο το βράδυ, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, Αύριο το βράδυ, Τρίτη.
1: Εκδήλωση ονοματοδοσίας της οδού απόδημων Κρητών που είναι κάπου.
0: Και εσύ τώρα τι είσαι εκπρόσωπος του Δήμου, και βγαίνεις και δεν τυμπανίζεις τις εκδηλώσεις του Δήμου.
1: Όχι, δεν είμαι εκπρόσωπος του Δήμου, απλά επειδή είναι θέμα αποδήμων και θα έχουμε και απόδημους από το πρόσφατο που ολοκληρώθηκε χθες το 7ο συνέδριο των Κρητών από το αποδήμων Κρητών στα Χανιά, θα έρθουν μέχρι εδώ. Μετά θα γίνει και μια τελετή απονομής κάποιων πλακετών, αναμνηστικών πλακετών στη λίμνη των Γενικολόγων, γι' αυτό το λέω. Και παρουσιάζει, για να, και το λέω επίσης γιατί παρουσιάζει ο δικός μας ο Νίκος Τζόρδης.
0: Άμα είναι για τον Νίκο το δικό μας παλικάρι, να το πούμε και να το ξαναπούμε.
1: Βέβαια. Τι,
0: πολύ ωραία. Αύριο το απόγευμα λοιπόν στο Θεατράκι της Λίμνης θα γίνει αυτό.
1: Αυτό είναι μετά. Το Θεατράκι της Λίμνης είναι μετά. Η αρχικά η ονοματοδοσία είναι πάνω που να σου πω τώρα, που είναι ο οδός Walt Disney, είναι πίσω από το.
0: Οδός Walt Disney, καλά είμαστε ή πρωτεύουσα νομού, έχουμε και οδό Walt Disney.
1: Κοίταξε, θα εξηγήσω γιατί.
0: Αυτή δεν είναι στο παλιό ταχυδρομείο, η Walt Disney.
1: Όχι, όχι.
0: Πού είναι?
1: Είναι πίσω από το Σκλαβενίτη κάπου.
0: Πίσω από το Σκλαβενίτη κάπου. Πού βρέθηκαν εκεί, να κάνουν οδό Walt Disney?
1: Αφού οι υπόλοιπες οδοί λίγο πολύ έχουν
0: εντελώς κοινωνικά.
1: Βρέθηκε εκεί μια από τις καινούργιες οδούς που φτιάχτηκαν μετά στα έργα που έκανε ο Δημήτρης Κουνενάκης και το ονομάστηκε Walt Disney κάποια από τις οδούς εκεί. Μην ξεχνάμε ότι ο Walt Disney ήταν η αιτία που πήρε μπρος τη τουριστική μηχανή στην περιοχή. Δηλαδή υπήρξε τότε αρχικά το Menos Beach, το ξενοδοχείο που ξεκίνησε τότε τέλος 57, γύρω στο 60-61-62-63 κάπου εκεί. Έρχεται καπάκι ο Walt Disney και γυρίζει την ταινία Τα Κρόσια του Φεγγαριού, όπως λέμε στα ελληνικά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και αρχινά και ξεκινάει η ιστορία, παίρνει μπρος ο τουρισμός στον Άγιο Νικόλαο και στην Κρήτη γενικότερα, και 50 χρόνια, 60 χρόνια μετά ο τουρισμός στον Άγιο Νικόλαο συνεχίζει να είναι ότι κάτσεις και όπως μας βολέψει και αν ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Μπράβο, μπράβο στον κύριο Walt Disney, να τον έχει ο Θεός καλά. Έχει χαρίσει τόσα ωραία πράγματα στον πλανήτη μας, τόσες ωραίες στιγμές κινηματογραφικές, τόσα πολύ ωραία αφιερώματα, τόσες πολύ ωραίες ταινίες που είναι πραγματικά απίστευτη η προσφορά του, όντως. Και αφού
1: αυτά τα σκίτσα, ειδικά εκείνα τα σκίτσα που γινόντουσαν με τα χέρια.
0: Ναι, ναι, σκίτσο, τέχνη. Σκίτσο. Όταν λέει και η λέξη, και όταν λέμε για σκίτσο, μιλάμε για σκίτσο.
1: Με σκίτσο. Βγήκα, ας πούμε, μπορούσε να βάλεις τα σκίτσα μαζί στο σαν σε κόλλες μαζί και να τις κρατάς και να τις εναλλάσεις μεταξύ τους, ας πούμε, να τις...
0: Ναι, ναι, ναι. Μα θυμάσαι και εμείς, παιδιά, που κάναμε αυτά τα σκίτσα στα βιβλία και κάναμε τα ανθρωπάκια και πλησίαζε κάθε φορά το ανθρωπάκι και μετά το κάναμε το βιβλίο με τον αντίχειρα και ήταν σαν ταινία, δηλαδή είχε κίνηση το ανθρωπάκι.
1: Ναι, μα ναι, μα αυτή είναι
0: αυτό
1: η
0: λογική. Αυτό είναι η λογική, είναι, ναι, λογική, λογική, έτσι.
1: Τώρα βέβαια έχουμε υπολογιστές,
0: κινούμενο σχέδιο.
1: Έχουμε διάφορα, έχουμε φτάσει στο σημείο, άμα αρέσει η φάρτα σου για παράδειγμα σε κάποιον παραγωγό να τραβήξει 2-3 φωτογραφίες με το κινητό, να τη δώσει ένα υπολογιστικό σύστημα και να παίξει
0: καλά.
1: Και να παίξει σε ταινία χωρίς να σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Ειδικά το AI τώρα είναι, κάνει πράγματα, θαύματα, κακά μαντάτα αυτά. Διαόλου μηχανήματα.
1: Δεν ξέρω αν είδες μια παροδία εκεί που χρησιμοποίησαν τις φάτσες των ηθοποιών, ας πούμε, της Οδύσσιας του Νόλαν, όπου ξέρω εγώ ο Ηλυσίας πετάει στη θάλασσα το χάρτη και πιάνει το Google Maps, τους χάρτες Google, ναι. Και χάνεται μέσα στο Μεσόγειο.
0: Έτσι. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Είδα και τις προάλλες μια φωτογραφία σε ένα γιότε πάνω, μια παρέα ηθοποιών. Ήταν ο Σταλόνε, ήταν ο Τζακ Νόρις, ήταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ήταν ο Τόμ Κρούζ, ήταν η Κιμ Πάσιντζερ, ήταν ο Έλτον Τζον, ήταν ένας άλλος, ο Μάικλ Τζάκσον. Στην μέση λέει χαλάρωση και στη μέση της παρέας ήταν ο Τσάκωνας.
1: Ναι, είναι, κοίταξε.
0: Αυτές τις χαραλές στιγμές λέει των ηθοποιών και των στάρ του πλανήτη το καλοκαιράκι.
1: Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει διάφορα, κάνει και διάφορα ωραία, ας πούμε, ειδικά αυτά τα βίντεο και αυτές τις παροδίες.
0: Ναι, αυτή... και δεν ξέρεις τελικά τι να πιστέψεις και τι να αγνοήσεις.
1: Πλέον δεν ξέρουμε και σε μερικά χρόνια θα μας παρουσιάζεται, ξέρω εγώ, ένα βίντεο ή κάποια φωτογραφία που θα μπορεί και δείχνει και εμάς, δεν ξέρουμε, δεν το πιστεύουμε ότι δεν κάναμε αυτό που μας λένε, αυτό που μας χρεώνουν.
0: Γενικότερα να έχουμε το νου μας, παιδιά, να έχουμε το νου μας γενικότερα με όλα αυτά τα ζήβεντα που κυκλοφορούν. Ένα τροχείο είχαμε στο δρόμο για Ελούντα, εδώ με ενημερώνουν φίλοι ακροατές. Συστροφή από το Δασάκι, λέει. Δεν πιστεύω να είναι κάτι σοβαρό, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ αναταραχή, γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα και έξω στους δρόμους, οι οποίοι είναι στα μαύρα του τα χάλια. Οπότε μεγάλη προσοχή. Η μεγάλη Παναγία, μια συμνάμη για μεγάλη, δέχεται συντηρήσεις, έχει απ' έξω από τη συνείσοδό τη, έχει σκαλοσχές, έχει στρούλους σκαλοσχές και όλοι ελπίζουν ότι μέχρι τη γιορτή του 15 Αύγουστου θα είναι όλα έτοιμα για να είναι η μεγάλη Παναγία στα καλύτερά της. Ενώ ήταν πολύ έτσι ωραία και ενδιαφέρουσα η εκδήλωση για τον Γιάννη Δουλεράκη χθες στην Νεάπολη, στο Παλαιό Γυμνάσιο της Νεάπολης.
1: Για όσους αντέχουν τα ποδαράκια τους, τη Δετάρτη το βράδυ με την Πανσόλινο, ο Ρηματικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει κυκλική βραδινή πορεία στην περιοχή του Ορπαιδί του Καθαρού.
0: Τι ωραία που θα είναι.
1: Ανέβασμα στα 1500 μέτρα.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Για όσους αντέχουν τα ποδαράκια τους.
0: Και είναι και ρομαντική και έχουν και διάθεση για περπάτημα. Σας περιμένει η ομάδα συγκεκριμένη, η οποία κάνει πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις πάντα, ειδικά όταν έχει μεγάλα φεγγάρια. Τρομερές βόλτες κάνει, τρομερές βόλτες.
1: Την Παρασκευή το βράδυ, όσοι βρέθηκαν στη Θρυφτή, το πέρασαν μια χαρά. Ήταν εκεί και ο Μητροπολίτης Κύριλλος. Το Σάββατο το πρωί τα χάλασε λίγο ο καιρός, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε κρυουλάκι και χαμηλή νέφωση για τα πράγματα και μάλλον και ψηλό στα ξημιολιά, αν κατάλαβα καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει τιμήθηκε το εκκλησάκι.
0: Άκου τώρα εκεί έκφραση ραδιοφωνικού παραγού, ψηλόσταξε. Μια σταλιά. Ψηλόσταξε μια σταλιά. Πού έδειξε, ακούει τώρα ένας άνθρωπος που έχει έρθει από τη Μακεδονία ή από τη Θεσσαλονίκη ή από την υπόλοιπη Ελλάδα, ψηλόσταξε μια σταλιά. Και λέει, πού ήρθα, ρε παιδί μου, Ιταλία έχω έρθει. Ψηλόσταξε μια σταλιά. Πού να καταλάβει τώρα ο Κροατής, ο οποίος δεν είναι από το Μεραμπέλο, οι ντάπες.
1: Οι
0: ντάπες, παιδάκι, οι ντάπες.
1: Άμα έρθει από την. Να φροντίσει να μάθει κριτικά.
0: Να μάθει κριτική ντοπιολαλιά δηλαδή. Οπότε...
1: Ναι, δηλαδή εμείς πώς μαθαίνουμε, ας πούμε, ποντιακά γουρουμπάνι, γιαγιά σπούλι μου.
0: Ναι, ωραία, ωραία, άντε σε δά.
1: Να με χαίρεται η γιαγιά σου, είπα
0: ναι,
1: τώρα.
0: Μπράβο. Να με χαίρεται η γιαγιά μου. Αυτό έχεις μάθει από τα κυπριακά να λες τόσα χρόνια.
1: Δεν
0: μόνο.
1: Είναι αυτά είναι ποντιακά, σου λέω.
0: Ποντιακά, ναι, αυτό έχεις μάθει μόνο να λες. Μια έκφραση. Όπως λέγαμε και εμείς παλιά, οι ψηρικάδες που κάναμε καμάκι στις Γαλλίδες, βουλεύουν βουκοφουσέ αβέκ μουά.
1: Α, ναι, το τραγουδάκι.
0: Α, είναι και τραγούδι, είναι και στο τραγούδι. Βέβαια και είναι. Βούλευο, κουσέα, βεκμα, σέσα. Βέβαια και είναι. Ξεχνάει ο Κορομπίλας, ρε. Είναι μέσα στο μυαλό, αν πει στο μυαλό. Τατουάζ γίνεται η μνήμη. Τατουάζ. Και φέρει μπότ μετά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οκ, οκ.
1: Τα δίσκο της δεκαετίας, το τέλος 70, αρχές 80, κάπως και δεν ξεχνάμε πότε ήταν όλα αυτά.
0: Το νου μας να έχουμε και έξω, παιδιά, στις πυρκαγιές. Το νου μας να έχουμε και έξω στην προστασία της φύσης. Το νου μας να έχουμε και έξω, γιατί έρχεται και μια ΔΕΘ που δεν θα μας έχει πολύ ωραία πράγματα για πάρα πολύ κόσμο. Για μια φορά ξανά φαίνεται συνταξιούχοι να τρίβουν τα χέρια τους. Ο Τεντόγλου πήδηξε 8-66. Η εθνική ομάδα Πόλο πήρε το χρυσό στο παγκόσμιο. Challenge εκείνο που έγινε κτλ. Κτλ. Κτλ.
1: Κάτι γίνεται, κουτά στραβάσουμε. Κάποιες φορές έχουμε κάποιες επιτυχίες άμα δουλέψουμε. Το θέμα είναι να μάθουμε να δουλεύουμε, γιατί η επιδοματική πολιτική δεν σώζει τις καταστάσεις γενικά και οπουδήποτε και αν το δει κανείς.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ δευτεριάτικα, πάρα πολύ τέλος του Ιούλη σιγά σιγά μπαίνουμε. Θα έρθει ο Αύγουστος με θερμές μάζες, από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης ο Γαραχτσάνης λίγο νωρίτερα. Οπότε να έχουμε το νου μας γενικότερα να βρίσκουμε τρόπο να δοσιζόμαστε και να περνάμε όσο να τον πιο ευχάριστα. Οκ, okay, τούτου, άντε, have a nice day, τα λέμε και πάλι το πρωί της Τετάρτης, ξεκουράσου, αύριο έχουμε, δεν είπες χρόνια πολλά στον Παντελή, στο Σπυρδάκι που γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, δεν είπαμε στους Παντελίδες γενικά,
0: στους Παντελίδες, ναι.
1: Στους Παντελίδες, ας πούμε, και στους Παντελίδες στο Τυριάδη και σε πολλούς Παντελίδες.
0: Ναι, ναι, και στον Πετροπάκη που είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στον Παντελή τον το φωτογράφο, πώς τον λένε, τον Παντελή τον Κουτσελάκη. Άλλο Παντελή ξέρουμε, Παντελή.
1: Εντάξει, ξέρουμε σίγουρα κάπως τώρα
0: ναι, ναι. Δεν σου έρχονται. Πού να σου έρχονται πρωί ακόμα και δεν έχει πάρει ακόμα το τετραπύρινό σου μπροστά. Καλημέρα, το Τουδάκι. Have a nice day. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Bye. Αποχαιρετούμε με δάκρυα τον Γιώργο Τουδάκι. Να τον αφήσουμε να πάει να ξεκουραστεί και να κάνει τα ψώνια τη σημερινή του ημέρα. Και εμείς να έρθουμε εδώ για να δώσουμε τη συμβουλή για όλους εκείνους οι οποίοι αναζητάτε εργαζόμενους και δεν βρίσκετε, παιδιά. Η λύση είναι μία. Universal HR Service εδώ στον Αγιονικόλο, Δαδάκι 3, όπου οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα σώρουν μετακτητούς υπαλλήλους από το εξωτερικό και δει από τις Φιλιππίνες. Μη σε άγχωνε καθόλου τη διαδικασία. Εσύ απλά επικοινώνεις στο 69-47-42-08-37. Μίλαμε με τους αρμόδιους εκεί στο Universal HR Service που είναι στα Βάκτρια εδώ στον Άγιο Νικόλαο και θα σου λύσουν όλες τις απορίες για το πώς και ότι αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία και όλη τη θέση του φακέλου και τις γραφειοκρατικές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Και εσείς σε μερικές ημέρες έχετε τους εργαζόμενους στην επιχείρηση σας. Οπότε κανένα άγχος, κανένα στρες, καμία αγωνία, καμία δυσκολία. Η Universal HR Service είναι εδώ για αυτό το σκοπό, να σας φέρει μετακτητούς υπαλλήλους εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες και όχι μόνο. 6947-42-08-37 και οι εργαζόμενοι σε λίγες ημέρες είναι στην επιχείρηση σας. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι πρωτογενής τομέας, είτε είναι κατασκευές. Οι εργαζόμενοι είναι εκεί έτοιμοι και γνώσεις των αντικειμένων για τους οποίους θέλετε να τους προσλάβετε. Γι' αυτό λοιπόν κανένα άγχος, καμία αγωνία, καμία δυσκολία. Η Universal HR Service είναι εδώ για να μας λύσει ακριβώς τα χέρια. 6947-42-08-37 και οι εργαζόμενοι είναι ήδη στην επιχείρησή σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: προσοχής της απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος, στο λιμάνι της Μήλατου

Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση.

Ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

0: το ημίωρο, δεύτερη ώρα, δεν κλετά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, νέα εβδομάδα, τελευταία του μήνα Ιούλη. Είδα, σας τα έλεγα, θα περάσει ο Ιούλιος, οπότε μην αφήνετε καμία ευκαιρία να πηγαίνει χαμένη καμία ημέρα, να μην τη ζείτε έτσι όπως πρέπει, για να την ευχαριστιέστε και να την χορταίνετε στο απόλυτο. Να, ο Ιούλιος φεύγει και ελπίζω πραγματικά να έχετε συλλέξει όλες τις εμπειρίες οι οποίες θα μας κάνουν παρέα όλο το υπόλοιπο της περίοδου που έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Και μια νέα εβδομάδα ξεκινάει, ξέροντας ότι αν θέλουμε καλό κρέας, αν θέλουμε καλά προϊόντα, θέλουμε εξαιρετικό αποτέλεσμα, ένα είναι ο προορισμός. Παραλόγου 13 ευρώ για το μουσείο αριστερά. Εκεί είναι ο Κώστας Ρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο οποίος πλέον στα social του δέχεται και ερωτήσεις. Έχετε κάποια πολλή απορία? Ρωτήστε τον Ρατζούλη. Πώς ψήνεται καλύτερα αυτό? Ρώτα τον Ρατζούλη. Για τα μπιφτέκια, ποιος κοιμάς είναι καλύτερος? Ρώτα τον Ρατζούλη. Για τις μπριτζόλες, ποιος είναι ο τρόπος να τις μαγειρέψω ανάλογα με το σημείο του ζώου που τις έχω αγοράσει? Ρώτα τον Ρατζούλη. Αυτά και άλλα πολλά. Τα σώσα του Ρατζούλη είναι στη διάθεσή μας να το ρωτήσουμε και να μας απαντήσει. Γιατί δεν νοιάζεται μόνο για να πουλήσει ο Ρατζούλης, νοιάζεται για να μας λύσει απορίες. Γι' αυτό λοιπόν, ρώτα τον κρεοπόλη της πόλης, ό,τι απορία και αν έχεις. Κώστα Ρατζούλης, παλαιό 13 ευρώ για το μουσείο αριστερά, και εκεί θα βρούμε τα πλέον εύγευστα κομμάτια κρέατος και σίγουρα την εξυπηρέτηση που όλοι χρειαζόμαστε για να ξέρουμε αν έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή στην αγορά του κρέατος της ημέρας που γεννιούμε. Κώστα Ρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. 2-841-022-42 να το ρωτήσουμε τι παίζει σήμερα, τι έχει σήμερα, τι μπορεί να μας διαθέσει σήμερα, τι έχει ετοιμάσει για εμάς σήμερα. Κώστας Ρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση έγινε το βράδυ εχθές στη Νεάπολη, τιμή στον νομικό Γιάννη Θρυλεράκη, έναν άνθρωπο με σπουδαία προσφορά στον τόπο και στην δικηγορία βέβαια. Έστεινα χαιρετισμούς η Δικηγορική Σύλλογη Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν παρόν με κάποιο εκπρόσωπό του που να πάρει το λόγο και να χαιρετήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαστείου, και αυτό λιγάκι με ξένησε, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήταν καλεσμένος, άρα ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαστείου ήταν εκεί ένας εκπρόσωπος του ΔΣ, αλλά δεν πήρε το λόγο να χαιρετήσει. Ούτε διαβάσει κάποιο χαιρετισμό από τον Δικηγορικό Σύλλογο Νόμου, μήπως δεν είναι στο. Αυτή δεν ξέρω τι και πώς. Τέλος πάντων, πολύ διαφορετικά πράγματα υπόθηκαν. Έγιναν και χαιρετισμοί τόσο από τον πρόεδρο του φορέα που έκανε την εκδήλωση αυτή, την ιστορική λογογραφική εταιρεία Αστείου, ο Γιάννης Σταμέλο. Χαιρέτησε ο Γιάννης Πλακιωτάκης που ήταν παρόν, ο Γιάννης Ανδρουλάκης που ήταν επίσης παρόν, και η Λία Μουσκοβιτάκη από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου της Νεάπολης. Ειδική σκέψη. Να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα μικρά από τους χαιρετισμούς αυτούς και να περάσουμε στη ροή μετά της συζήτησής μας με τον Θωμά Χαρτάκη, τον πρώτο Μιλτηρίου Λαστείου και επικεφαλή της αντιπόλευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου. Πάμε να ακούσουμε λίγα λόγια από τα όσα είπε ο κύριος Γιάννης Σταμέλος στη χθεσινή εκδήλωση, η εισαγωγή που έκανε στο Πάλι Γυμνάσιο της Νεάπολης.
1: Κύριοι επίσημοι εκπρόσωποι φορέων, κύριε Θρυλεράκη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Η ιστορική λογογραφική εταιρεία

0: και υπέγραψαν το καταστατικό οι δίνοντας την ιστορική λαογραφική εταιρεία Νομούλα Συστήρου. Αρκετοί από αυτούς που τίμησαν με την υπογραφή τους αυτή την ιδρυτική πράξη δεν βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας, όμως η εταιρεία, παρά τις πολλές αντικσοότητες, κυρίως οικονομικές, συνεχίζει να παράγει έργο, θέλουμε να πιστεύουμε, σημαντικό, προσκαλώντας πνευματικούς ανθρώπους να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, αναδεικνύοντας ζητήματα πολιτισμού, κοινωνικά, παιδαγωγικά, και συνεχίζει να καταγράφει στις σελίδες της Αμάλφειας τον πολιτισμό και την ιστορία όχι μόνο του νομού μας, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας της Κρήτης.
1: Μας είπε ο κύριος στο μέλος και την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε καλεσμένο εδώ πέρα για να μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Πάμε να ακούσουμε λίγα από τα όσα είπε ο Γιάννης Πλακιωτάκης για τον Γιάννη Δρυλεράκη που τιμήθηκε χθες στην εκδήλωση που έγινε στο παλιό γυμνάσιο της Νεάπολης. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, πρόσθετη πρόεδρο του Συμβουλίου των Ελλήνων.
2: Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε πρόεδρε της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιάννη, με ιδιαίτερη χαρά και απέραντο σεβασμό βρίσκομαι σήμερα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση για να τιμήσουμε ένα διακεκριμένο νομικό αλλά πιστεύω αγαπητό σε όλους μας συμπατριώτες. Ενός ανθρώπου ο οποίος έχει διακριθεί για την επιστημονική του αρτιότητα, το υψηλό επαγγελματικό του κύρος και βέβαια τη μεγάλη του συνεισφορά στην νομική επιστήμη. Ενός ανθρώπου που δικαίως έχει κερδίσει τον σεβασμό όχι μόνο της νομικής κοινότητας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας μας. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς τους λασιφιώτες διότι ο Γιάννης ο Δρυλεράκης ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες του. Και νομίζω ότι έχει σημασία ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγα ότι η καταγωγή του Γιάννη δεν είναι απλά ένας τόπος, ειδικά για τον Γιάννη, αλλά είναι αξίες, είναι χαρακτήρας, είναι ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία.
1: Μετά τον Γιάννη τον Σταμέλο, λοιπόν, ο Γιάννης Πλακιωτάκης και μετά τον Γιάννη Πλακιωτάκη ένας άλλος Γιάννης, ο Γιάννης Αντουλάκης, αντιπροσωπευτής Λαστείου, ο οποίος μετέφερε και τις ευχές και τα συγχαρητήρια και τους χαιρετισμούς και του ίδιου του Σταύρου του Ρανατάκη, του Περιφερειάρχη Κρήτης, προς το πρόσωπο του κυρίου Γιάννη Δρυλεράκη που τιμήθηκε χθες στη Νέαπολη. Να ακούσουμε λίγα λεπτάκια από την ομιλία του κυρίου Αντουλάκη.
3: Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και όχι μόνο. Και πριν ξεκινήσω, θα εκ μέρους του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, να συγχαρούμε αυτή την σημερινή ημέρα και τον Λαογραφικό Σύλλογο για την απόφαση την οποία πήρε για να τιμήσει ένα διακεκριμένο λασιθιώτη νεαπολίτη. Έναν άνθρωπο όπου μέσα από την επιστήμη την οποία υπηρετεί έχει δώσει μία διαφορετική υπόσταση στην έννοια της νομικής και της ηθικής διαχείρισης σε όλα τα ζητήματα τα νομικά. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα με τον κύριο Δρυλεράκη, δεν γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά έχουμε μιλήσει εκατοντάδες φορές στο τηλέφωνο για κρίσιμα ζητήματα, για θέματα τα οποία αφορούσαν την Περιφερειακή Ενότητα, ήταν πάντα δίπλα μας, στα δύσκολα, στη συμβουλή του για το πώς θα διαχειριστούμε καταστάσεις. Και να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
1: Αυτά μεταξύ άλλων και από τον Γιάννη Αδουλάκη. Χαιρέτησε την εκδήλωση και η Ηλία Μοσχοβιτάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου της Νεάπολης, θετική σκέψη, μιας και έχει βοηθήσει τα μέγιστα ο κ. Δρυλεράκης στα θέματα του νοσοκομείου από τότε που το νοσοκομείο πάλευε για το να έχει το νομικό χαρακτήρα και να κρατήσει το αφημί του μέχρι και σήμερα.
4: Μέρος του Συλλόγου των Φίλων του Νοσοκομείου Θετική Σκέψη, να πούμε και εμείς δύο λόγια. Θα θέλαμε να προσθέσουμε δύο λόγια στην εικόνα για το πολυδιάστατο της προσωπικότητας του κυρίου Δρυλεράκη. Θα εστιάσουμε σε δύο βασικά σημεία, νομίζω που συμφωνούμε όλοι ότι το χαρακτηρίζουν. Στην αγάπη του για τον τόπο μας και στο σεβασμό του για τον άνθρωπο. Το πρώτο το βλέπει κανείς παντού, από την προσωπική του ζωή που επιλέγει να επιστρέφει, να βοηθάει και να βρίσκεται τόσο συχνά εδώ, έως την επαγγελματική που επιλέγει πάντα να στηρίζει και να περιβάλλεται από ανθρώπους του τόπου μας. Θα ξεχωρίσω και θα πω για τη βοήθειά του στο νοσοκομείο Νεάπολης, συνεχής και ανεκτήμητη. Το βιώσαμε μαζί όταν ο ίδιος και οι συνεργάτες του υποστήριξαν το αίτημα της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου μέχρι που το κερδίσαμε. Συνέχισα με την υποστήριξη των ετοιμάτων του νοσοκομείου για τα ακίνητα, κερδίζοντας τις μάχες μία-μία πάντα στο πλάι κάθε διοίκησης και εργαζομένων. Βρισκόμαστε ξανά παρέα στο Σύλλογο των Φίλων Νοσοκομείου, ελπίζοντας να γίνουμε αρρωγή στο μεγάλο στόχο της δημιουργίας του κέντρου αποκατάστασης. Τέλος να πω ότι ο σεβασμός του για τον άνθρωπο είναι για τον ίδιο μια ενστικτόδης αντίδραση. Δεν έχει άλλο τρόπο, μόνο αυτόν. Να κλείσω λέγοντας ότι ο κύριος Γιάννης διδάσκει ακόμα και σε μια γενική συζήτηση. Η δομημένη του σκέψη καθοδηγεί τη συζήτηση πάντα σε μια άλλη οπτική του θέματος και η τυχόν διαφωνία δίνει σε εμάς τους συνομιλητές του την ευκαιρία να απολαύσουμε τη ρητορική του διαλόγου. Κάτι που πρέπει να ομολογήσουμε πως πανίζει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάννη και χαιρόμαστε πολύ που παλεύουμε ξανά μαζί.
1: Αυτά είπε η Ηλία Μοσχοβιτάκη, πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου της Νεάπολης, θετική σκέψη για τον τιμόμενο εχθές Γιάννη Λεράκη, στην εκδήλωση του, την οποία παρόν ήταν και ο Θωμάς Χαριτάκης από τον Άγιο Νικόλαο, την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και, και σαν πρόεδρος, φαντάζομαι, του Μιντερίου Λαστιού. Κύριε Χαριτάκη, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, και πάρουν εχθές την εκδήλωση για τον κύριο Λεράκη στο Παλιό Γυμνάσιο της Νεάπολης και λίγες ώρες νωρίτερα στα Χανιά στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών και φαντάζομαι ότι ήταν ένα ιδιαίτερα κινητικό Σαββατοκύριακο αυτό το οποίο πέρασε.
5: Ναι, ήταν πράγματι. Καταρχάς να πούμε για τον κύριο Λεράκη, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Συγχαρητήρια στον κύριο Σταμέλο και στην κυρία Θεργάκη, η οποία ήταν η ψυχή της εκδήλωσης. Παρουσίασαν πτυχές της ζωής του κυρίου Τριλεράκη, που σίγουρα, για όσους δεν γνωρίζουν, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους νομικούς της χώρας και αποτελεί τιμή για μας που κατάγεται από την ιστορική Νεάπολη και ήταν μια εκδήλωση που έπρεπε να γίνει προς τιμήν του.
1: Και είναι και αυτό που είπα και στον κύριο Σταμέλο, μιλώντας μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Χαρτάκη, ότι είναι πλέον καιρός να τιμούμε τους ανθρώπους εν ζωή, όχι να τους τιμούμε αφού έχουν φύγει από τη ζωή, αφού έχουν κάνει πράγματα. Είναι ευκαιρία εστιγμένη να δείξουμε σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν προσφέρει εν ζωή, ότι πραγματικά τους ευχαριστούμε για ό,τι έχουν προσφέρει στον τόπο.
5: Και πραγματικά είναι πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει
1: Σωστά.
5: για την πραγματική συνεισφορά του στο νομικό κομμάτι της χώρας και όχι μόνο. Εγώ πράγματι εντυπωσιάστηκα γιατί έμαθα πράγματα που δεν γνώριζα για τον ίδιο.
1: Έτσι.
5: Και ξαναλέω, αποτελεί τιμή για όλους εμάς που ο άνθρωπος αυτός κατάγεται από την περιοχή μας.
1: Σωστά. Τώρα,
5: τώρα για το συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο Κουριτών που έγινε στα Χανιά, ήταν ένα πολύήμερο συνέδριο. Γιατί είχε πολλές θεματικές με πολύ ενδιαφέρον και πολλούς άξιους ομιλητές. Και... Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, τον κύριο Καστρινάκη, για την διοργάνωση αυτή.
1: Ταλαιπωρηθήκαμε
5: λίγο γιατί φτάσαμε στην Κίσαμο, φτάσαμε στην άλλη άκρη
1: της πραγματικά,
5: για να
1: πραγματικά.
5: Το κάνουμε αυτό και με τους δρόμους όπως είναι τώρα.
1: Έτσι,
5: πραγματικά
1: έτσι.
5: Δυσκολευτήκαμε πολύ, όμως άξιζε τον κόπο. Και μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες να γίνονται συχνά.
1: Ο κ. Καστινάκης, φίλος της περιοχής μας, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, πολύ συχνά έρχεται και στον Άγιο Νικόλαο, μια σχέση γενικότερα με όλους τους νομούς Κρήτης και αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος του.
5: Γιατί.
1: Και...
5: Έτσι. Το συνέδριο αναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους τους νομούς. Η προηγούμενη συνεδρία είχε γίνει στον Άγιο Νικόλαο, τώρα είναι στα Χανιά, θα ακολουθεί στο Ρέθινο, έχει μετά Ηράκλειο. Γίνεται ένας κύκλος, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τη συμβολή τους και αυτοί να έρχονται εδώ και να μας δίνουν τα φώτα τους. Επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι της συνεργασίας που θα μπορούσαμε να έχουμε σαν επιμελητήρια, γιατί πραγματικά θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, διότι όπως καταλαβαίνετε, οι απόδεινοι Έλληνες έχουν ένα πολύ ισχυρό δίκτυο. Είναι κάποιοι επιτυχημένοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, τέλος πάντων να μην λέμε χώρες.
1: Και σε διάφορα επίπεδα.
5: Οπότε θα μπορούσε να είναι ένας διάβλος επικοινωνίας και συνεισφοράς. Δηλαδή, μία από τις προτάσεις που εγώ έκανα ήταν ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις επιχειρηματικές τους διασυνδέσεις. Mm-hmm, έχουν εμπειρία, έχουν τεχνογνωσία και είπα να γίνουν κάποιες συνδιοργανώσεις επιχειρηματικών αποστολών και να φτιάξουμε και ένα σταθερό δίκτυο προώθησης και διανομής κριτικών προϊόντων. Θυμίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλά κριτικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία εύκολα θα μπορούσαμε να διαθέσουμε. Θύμισα ότι οι κριτικές επιχειρήσεις δεν έχουν δυνατότητα για τεράστιες εξαγωγές, καθότι
1: η παραγωγή είναι συγκεκριμένη,
5: η παραγωγή είναι περιορισμένη και οι αγορές αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή δεν μπορούν
1: τεράστιες
5: να διαθέσουμε εκατεντάδες τόνους κριτικών προϊόντων. Όμως το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι τα ποιοτικά προϊόντα που έχουμε θα μπορούσαμε λοιπόν σε ντελικατέσεν και τέλος πάντων σε περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν μια πολύ καλή δουλειά για τις επιχειρήσεις του τόπου μας.
1: Ακριβώς. Και ήταν και πολύ ενδιαφέρον το ότι είστε στο πάνελ οι τέσσερις πρόεδροι των μιλητηρίων του νησιού. Κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία και μια στενή επαφή μεταξύ σας και κοινό όραμα και κοινή στόχη, φαντάζομαι, κύριε Σαχαριτάκη.
5: Προφανώς η συνεργασία είναι δεδομένη, το γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Κάνουμε κοινές δράσεις. Είπα και στο πάνελ για τη συνεργασία που έχουμε όσον αφορά την διασύνδεση του πρωτογενή τομέα, του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Αυτό που κάνουμε δηλαδή κάθε χρόνο να φέρνουμε B2B συναντήσεις στον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, εννοώ τα ξενοδοχεία και με δίκτυα διανομής προϊόντων, είναι κυρίαρχο. Το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Έχουμε δύο βασικούς πυλώνες οικονομίας, τουρισμό και πρωτογενή τομέα. Αυτά πρέπει να στηρίζουμε, αυτά πρέπει να αναδεικνύουμε. Εγώ βάζω άλλο ένα σημαντικό παράγοντα τελευταία, τη γαστρονομία, η οποία συνδέεται και μπορεί να διασυνδέσει με τον πρωτογενή τομέα και μπορεί να αποτελέσει και ένα αξιόλογο πρεσβευτή για το νησί. Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια στη γαστρονομία. Η κριτική διατροφή, που εγώ θεωρώ ότι είναι η μεσογειακή διατροφή, είναι στο επίκεντρο πλέον του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, θα έλεγα εγώ. Οπότε στηρίζοντας τη γαστρονομία στηρίζουμε και τους δύο πυλώνες και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό το κομμάτι.
1: Έτσι είναι. Τώρα κύριε Χαριτάκη, να έρθουμε στα πολύ τα δικά μας.
5: Επίσης να πω, γιατί θέλω να το λέω κάθε φορά, γελάνε οι πρόεδροι που το βάζω καμιά φορά, αλλά θα το βάζω κάθε φορά θέμα. Το έβαλα σε άλλο ένα κομμάτι που έχουν τα επιμελητήρια, εννοώ τη στήριξη των υποδομών. Επανέλαβα για μια ακόμα φορά ότι ο βόρειος οδικός άξονας, μια που είμαστε στην Κίσαμο, πρέπει να φτάνει από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία.
1: Καλά κάνατε.
5: Γιατί μόνο έτσι, επαναλαμβάνοντας το πάγιο και δίκαιο αίτημα, μπορεί κάτι να προχωρήσει. Η Σιτία πρέπει να διασυνδεθεί, γιατί έχει και ένα αεροδρόμιο, μην ξεχνάμε, και λιμάνι, αλλά εγώ βάζω το επίκεντρο το αεροδρόμιο. Όταν υπάρχει ένα βόρειος οδικός άξονας μέχρι τη Σιτία, μπορεί να αναπτυχθεί και το αεροδρόμιο και να δώσει ουσιαστική ενίσχυση σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Όπως έγινε και με το αεροδρόμιο των Χανίων.
1: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε και μακάρι αυτή η επισήμανση να γίνεται διαρκώς και από κάθε φωνή και από κάθε φορέα και από κάθε εκπρόσωπο, γιατί είναι πάγιο αίτημα, παγκρίτιο αίτημα αυτός ο δρόμος πραγματικά να ενώνει ολόκληρο το νησί.
5: Και στηρίζουν όλα τα επιμελητήρια προφανώς έτσι. Είναι κάτι που βγάζει μάτια, να το πούμε.
1: Βέβαια.
5: Δεν υπάρχει κάτι πιο δίκαιο από το να φτάνει το βόρειο σαν το δικό σου άξονα από τη μία κριτική και την άλλη.
1: Ακριβώς έτσι. Τώρα, στα δικά μας, κύριε Χαριτάκη, παράπονο εξέφρασε ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου και το είχα σχολιάσει και εγώ στη ροή της εκπομπής μου τις προηγούμενες ημέρες για την απουσία της αντιπολίτευσης από την παρουσίαση και την παρουσία της κυρίας Ολόγα Κεφαλογιάννη στο ΕΛΜΕΠΑ στον Άγιο Νικόλαο για το θέμα της ΑΣΤΕΚ. Αλήθεια, γιατί λείπατε από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, κύριε Χαριτάκη, σαν επικεφαλής αντιπολίτευσης, όταν τόσα χρόνια είστε και εσείς υπέρ της αναβάθμισης της ΑΣΤΕΚ και των υποδομών που έχουν να κάνουν με την ΑΣΤΕΚ?
5: Κοιτάξτε, προφανώς δεν μπορούμε να βρισκόμαστε παντού και όλες τις ώρες. Και όλες οι ώρες δεν βολεύουν. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η συνεργασία δημοτών και εγώ προσωπικά ποτέ δεν διαφωνήσαμε την αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Όπως είπατε και εσείς, τη στηρίζουμε διαχρονικά και θα στηρίζουμε κάθε πραγματική πρωτοβουλία που ενισχύει την τουριστική εκπαίδευση στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή, αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Αυτό που με εξέπληξε όμως είναι ότι ο Δήμαρχος επέλεξε να ασχοληθεί περισσότερο με το ποιοι ήταν παρόντες σε μια εκδήλωση, έτσι παρά με το να ενημερώσω τους πολίτες για το τι ακριβώς προβλέπει το μνημόνιο, ποιες είναι οι δεσμεύσεις του Υπουργείου, να μας πει ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα και πότε θα δούμε ουσιαστικά έργα. Επειδή άκουσα τον Δήμαρχο κ. Κορμπίδα να μιλάει για σεβασμό στους θεσμούς, επιτρέψτε μου να πω ότι σεβασμό στους θεσμούς αποδεικνύεται πρώτα από αυτούς που διοργανώνουν τις εκδηλώσεις. Και τι εννοώ. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου δεν έλαβα ποτέ πρόσκληση να παραστώ. Γι' αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα, θα έλεγα. Γιατί το Επιμελητήριο Λασιθίου θα έλεγα ότι διαχρονικά στηρίζει την ΑΣΤΕΚ. Είμαστε θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής συνότητας του νομού και στηρίζουμε διαχρονικά. Άρα ο Δήμαρχος που είπε ότι είναι θέμα σεβασμού προς θεσμούς, να μας πει γιατί δεν προσκλήσει το επιμελητήριο. Ο κατεξοχήν θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής συνότητας που στηρίζει την ΑΣΤΕΚ, που έχουμε κάνει, να θυμίσω ότι συμμετείχαμε σε κοινέ συναντήσει στο Υπουργείο Τουρισμού μαζί με το Εργατικό Κέντρο, με τον κύριο Πεπόνη, με τον κύριο Κουνενάκη τότε και με άλλους θεσμικούς φορείς, με τη διοίκηση της ΑΣΤΕΚ, για να διεκδικήσουμε πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμα και μέχρι σήμερα. Έχουμε εκδώσει ανακοινώσεις, έχουμε καταθέσει υπομνήματα. Μόλις πριν λίγες μέρες ήρθε η Γενική Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΣ στον Άγιο Νικόλαο και της παρέδωσα προσωπικά νέο υπόμνημα με τις θέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση της σχολής. Έχουμε πει ως επιχειρηματικό, εκπροσωπώντας την επιχειρηματική κοινότητα, ότι οι φοιτητές στα ΣΤΕΚ πέραν από τα ξενοδοχεία θα έπρεπε να βοηθάνε και στην εστίαση. Βάλαμε και αυτό το κομμάτι. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα. Επομένως, όταν γίνεται λόγος για έλλειψη σεβασμού προς θεσμούς, ας δούμε πρώτα ποιοι θεσμικοί αποκλείστηκαν από αυτή την εκδήλωση.
1: Σαν πρόεδρος του Μιλτηρίου δεν προσκληθήκατε. Σαν επικεφαλής της Δημοτικής δεν είχατε προσκληθεί και δημοτικό σύμβουλο όμως κ. Χαρτάκη να πηγαίνει τουλάχιστον με την ιδιότητα αυτή.
5: Πρόσκληση. Σας είπα λοιπόν ότι διαχρονικά στηρίζουμε και ως δημοτική παράταξη, αλλά να σας πω κάτι. Δεν πρόκειται να πούμε σε μια συζήτηση για φωτογραφίες και παρουσίες. Αυτά έχουν τη μικρότερη σημασία. Σημασία έχει ουσία. Και επαναλαμβάνω ότι η παράταξή μας στηρίζει την ΑΣΤΕΚ έμπρακτα με ψήφιση αποφάσεων και πρωτοβουλειών και όχι με συμμετοχή σε φωτογραφίες.
1: Επειδή ξέρετε...
5: Εντάξει, δηλαδή ο Δήμαρχος το εξάντλησε και απορώ, γιατί αντί να σηκώνουμε εμείς τους τόνους, σηκώνει διαρκώς ο Δήμαρχος τους τόνους. Προσπαθούμε να κρατάμε χαμηλά τους τόνους και ο Δήμαρχος μας προκαλεί.
1: Μα κύριε Χαρτάκη, λίγες ημέρες... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
5: Το τελευταίο διάστημα λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα. Όχι τελευταίο διάστημα, είναι πάγια τακτικής, πανηγυρικές ανακοινώσεις, σε κοινωνιακές εκδηλώσεις και όχι σε αποτελέσματα. Εγώ αυτό έχω να πω. Ναι. Επειδή η χώρα, θα το πω και αυτό, μπαίνει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, τα αντιλαμβάνεις, σας λέω, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ώστε τα σοβαρά ζητήματα του τόπου να μην γίνονται φιέστες και πολιτικές. Δεν εννοώ, νοήτο.
1: Μάλιστα. Οπότε θεωρείτε δηλαδή ότι η παρουσίαση της Υπουργού Τουρισμού δεν είχε κάποια ουσία που θα έπρεπε να δηλώσει παρουσία όλο το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου στην παρουσίαση της Υπουργού Τουρισμού, γιατί ίσως δεν είχε το περιεχόμενο που θα βοηθήσει τον τόπο. Απλά ήταν μια προεκλογική έτσι, παρουσία πιο πολύ για τρέψη εντυπώσεων, κύριε Χαρτά, γι' αυτό και
5: απουσιάσατε. Εγώ δεν είπα ότι είναι κάτι αρνητικό η υπογραφή ενός μνημονίου, αλλά δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Δεν έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Εγώ εύχομαι πραγματικά αυτό το μνημόνιο να μην είναι μια εξαγγελία. Εύχομαι να είναι η αρχή ενός μεγάλου έργου. Η προσωπική μου πρόβλεψη είναι ότι δεν θα δούμε κάτι από αυτή τη δημοτική αρχή σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
5: Όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις ούτε για χρηματοδότηση, ούτε για σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και περιμένουμε να δούμε και τις οριστικές αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Εμείς πάντως, σαν παράταξη, και εγώ προσωπικά προφανώς, θα είμαστε δίπλα σε κάθε θετική εξέλιξη. Και όταν αυτές οι εξαγγελίες κλείνουν κάποια στιγμή έργα, όταν ξεκινήσουν οι φοιτητικές εστίες, τότε θα είμαστε οι πρώτοι που θα είμαστε παρόντες και θα αναγνωρίσουμε και θα χειροκροτήσουμε τα χειροπιαστά αυτά έργα.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί εμείς δεν αντιπολιτευόμαστε τα έργα, αλλά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Πολύ ωραία.
5: Δεν μας ενδιαφέρουν οι κορδέλες, εντάξει. Θέλουμε.
1: Μακάρι να φτάσουμε στο μήνυμα που κορδέλα. Μακάρι να φτάσουμε στο κορδέλα, κύριε Χαρτάκη. Αν φτάσουμε στο κορδέλα, θα είναι η επιτυχία τη τοπική κοινωνία έτσι κι αλλιώ.
5: Είναι επιτυχία του τόπου αυτό. Έτσι, δεν βάζουμε εμεί σε παρατάξει. Το έκανε ο Μενεγάκη, ο Χαριτάκη, ο Ζερβό ή ο Κουνενάκη. Πάνω απ' όλα προέχει επιτυχία του τόπου. Άρα α μείνουμε στην ουσία, α δούμε τι μπορεί να γίνει πραγματικά. Και α αφήσουμε τι φωτογραφίε και τι γκρίνιε, ποιο παρέθηκε και ποιο δεν παρέθηκε. Ξαναείπα ότι το επιμελητήριο Λασιθίου για μία ακόμη φορά δεν παρέστη όταν είναι από τους πρώτους θεσμικούς φορείς που έχουν στηρίξει διαχρονικά τη λειτουργία και την αναβάθμιση ΑΣΤΕΚ.
1: Απλά ξέρετε, ήμουν παρόν λίγες ημέρες πριν στο γραφείο του Δημάρχου όταν έγινε η κουβέντα με τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μιλούσατε για ενότητα και για σύμπνοια και για κοινή πορεία στα θέματα που αφορούν τον τόπο και λιγάκι με ξένησε η απουσία τόσο η δική σας όσο και του κυρίου Αλεξάκη αλλά και του κυρίου Φιλιππάκη από την παρουσία της Ολόκληρης Κεφαλογιάννη τώρα στο ΕΛΜΕΠΑ. Γι' αυτό και ήθελα να ρωτήσω και εσάς να μου πείτε τη γνώμη σας για ποιο λόγο δεν ήσασταν παρόν εκεί.
5: Βεβαίως.
1: Απλά εγώ εκφράζω γενικότερα το δικό μου σκεπτικό σαν άνθρωπος του τόπου, κύριε Χαρτάκη, γι' αυτό και το ξεθαρίζω.
5: Είστε
1: από
5: στο κομμάτι της επικοινωνίας, εσείς και δίκαια το βάζετε.
1: Ασφαλώς. Κύριε Χαρτάκη, θερμά ευχαριστώ. Καλή και δημιουργική εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά. Καλημέρα μου.
5: Καλημέρα.
6: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Αυτά λοιπόν τον κύριο Χαρτάκη, επικεφαλή της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου και βέβαια πρόεδρο του Μιλητηρίου Λαστείου, για τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε στην κουβέντα μας λίγο πριν. Τώρα είστε τυχεροί, γιατί ο πρώτος ή οι πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 2841-025-425 θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλιάρα της Τετάρτης με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο Αμμούδι. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, τον φέρνει το Αμμούδι, γιατί το Αμμούδι σημαίνει καλοκαίρι, το Αμμούδι σημαίνει νησί, το Αμμούδι σημαίνει διακοπές, το Αμμούδι σημαίνει καλοπέρασε και πολύ ωραίες δράσεις. Τώρα ο πρώτος ή οι πρώτοι που θα καλέσουν στο 2841-025-425 και θα αφήσουν όνομα και επίθετο θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για την βραδιά της Τετάρτης 29 του μήνα στο Αμμούδι με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο μικρόφωνο και την όλη του την πάντα εκεί να μας ξεσηκώνουν και να μας προσφέρουν μια βραδιά μοναδική που θα είναι η εμπειρία από το φετινό μας καλοκαίρι. Ο πρώτος ή οι πρώτοι θα καλέσουν τώρα στο 2841-025-425 θα κερδίσουν αυτή τη διπλή πρόσκληση για το βράδυ της Τετάρτης. Το όνομά τους είναι συνήθως του κλαμπ στο Αμμούδι για να μπουν μέσα και να ακούσουν ζωντανά τον Πέτρο Ιακωβίδη λίγα μέτρα απόσταση από την δική τους παρουσία στον χώρο. Αμμούδι καλοκαίρι, Αμμούδι νησί, Αμμούδι διακοπές, Αμμούδι καλοκαίρι, γιατί είναι και το Μπάγιαμαρ, είναι και το Πιάτσα, τρία καλά του Αγίου Νικολάου είναι αυτά τα μαγαζιά, αλλά Τετάρτη όλοι κινούμαστε στο Αμμούδι. Πέτρος Ιακωβίδης, 29 του Ιούλη, στο Αμμούδι. Ο πρώτος ή πρώτος θα καλέσουν τώρα στο 2841-025-425 μια διπλή πρόσκληση για την βραδιά με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο Αμμούδι την ερχόμενη Τετάρτη. Γιατί η εκπομπή κάνει και δωράκια, ε. Δεν μου έχετε παράπονο, δεν μου έχετε παράπονο, φαντάζομαι.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410 21 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
11: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Σαριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 69-82-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
13: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Πω, μισό. Ναι.
14: Μωρό μου πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
13: Κόφτε το.

0: και είμαστε εδώ. Είναι Δευτέρα σήμερα και τη Δευτέρα συνήθως το κλίμα είναι βαρύ γιατί ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. Όμως όταν στο μυαλό σου έχεις διακοπές, τότε πραγματικά το μυαλό έρχεται και ηρεμεί και γεμίζει εικόνες και όνειρα και διάθεση για ταξίδια. Και όταν λέμε για ταξίδια από την Κρήτη, δεν λέμε τίποτα άλλο παρά μόνο Sea Jets από το Ηράκλειο αλλά και το Ρέθυμνο. Sea Jets με μία ώρα και 35 λεπτά για να φτάσουμε Σαντορίνη, 3 ώρες μόλις να φτάσουμε Νόαξο, 3 ώρες και 35 λεπτά να φτάσουμε Πάρο, ενώ στο πρόγραμμα είναι και η Μύκονος, η Τίνος, η Σύρος και ο Πειραιάς. Και άμα θέλεις πιο πολύ καλοκαίρι, σημαίνει ότι θέλεις πιο πολύ Sea Jets. Από το Ηράκλειο με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλωμα στο παγκοσμίο, στα 50 σε 5 προορισμούς του Αιγαίου και κάνεις το χρόνο δικό σου γιατί δεν ταλαιπωρείσαι με ταξίδια πολλή ώρα να φτάσεις στο αγαπημένο σου νησί. Επιλέγεις Sea Jets και είσαι σίγουρος ότι φτάνεις γρήγορα με άνεση και με πολυτέλεια. Ενώ έχεις και 5% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής από Ηράκλειο προς Κυκλάδες. Τι άλλο θέλεις? Θα έχεις Sea Jets, θα έχεις όλα, μα όλα. Sea Jets σημαίνει κερδίζω πιο πολύ καλοκαίρι.
1: Μην υποτιμάς τα 8 λεπτά γιατί μπορεί να έχει συμβεί και να μας...
0: Ενώ από Δευτέρα κάθε μέρα επιλέγουμε καλό φαγητό σε ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Είναι κλειστά κάθε Δευτέρα, αλλά οι υπόλοιπες μέρες, μεσημέρι και βράδυ είναι εκεί για τη δική μας καλύτερη επιλογή σε καλό φαγητό. Γιατί καλό φαγητό σημαίνει ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες.

0: Είμαστε μια περίοδο που εκδηλώσεις η μία διαδέχεται την άλλη, και όταν μιλάμε για καλές εκδηλώσεις, όταν μιλάμε για εκδηλώσεις κύρους, όταν μιλάμε για εκδηλώσεις οι οποίες πραγματικά δίνουν αξία στον κάθε τιμόμενο, στην κάθε ευκαιρία να βρισκόμαστε, στην κάθε αφορμή για να ασχοληθούμε με κάποιο θέμα, τότε ασφαλώς και από τις πρώτες εκείνες επιλογές είναι όλα όσα συμβαίνουν στο Λογογραφικό Μουσείο της Νεάπολης, που κλείνει 10 χρόνια φέτος και το γιορτάζει πραγματικά με μια σειρά από πάρα πολύ αγαπημένες εκδηλώσεις που τις έχουμε ήδη αγαπήσει πριν καν γίνουν. Μία έχει γίνει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά οι υπόλοιπες είναι η μία καλύτερη από την άλλη, και ξεκινάμε σήμερα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μαρία Κωστάκη. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Ναι, καλημέρα αγαπητέ Θάνο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Ξεκινάμε σήμερα τη δεύτερη εκδήλωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Με μία μουσική πανδεσία από τους Vamos Orchestra, οι οποίοι είναι γνωστοί για την ποιότητά τους και για το παραγόμενο αποτέλεσμα.
0: Ρυθμό, και πραγματικά σε παρασύρουν οι Βάμος από την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Πολύ
0: δυνατή και είναι ομάδα.
1: Μία αναφορά στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι που μας έχει όλους γαλουχήσει επί σειρά ετών. Και συνεχίζουμε με διάφορες άλλες εκδηλώσεις, έτσι γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του μουσείου μας στο παλιό γυμνάσιο Νεάπολης, μία περίοδο πολύ έντονης δραστηριότητας, με πολύ εθελοντισμό και με μεγάλη αγάπη, που έχουμε καταφέρει να εστιάσουμε στον πολιτισμό του τόπου μας και να αναδείξουμε σε όλους τους επισκέπτες και ταξιδιώτες το λαϊκό πολιτισμό, την παράδοσή μας και γενικά και την ιστορία μας, ό,τι δηλαδή αποτελούν την ταυτότητα αυτού του τόπου.
0: Κυρία Κωστάκη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και έχω την χαρά αλλά και την γνώση να βλέπω κάθε βήμα από την αρχή, μάλλον πριν γίνει το μουσείο αυτό, να εξελίσσεται, πείτε μου παρακαλώ πάρα πολύ, όταν ξεκινούσε όλη αυτή η διαδικασία για το Λογογραφικό Μουσείο της Νεάπολης, πιστεύατε ότι θα φτάνατε στο επίπεδο που έχει φτάσει σήμερα όλη αυτή η προσπάθεια, έχοντας από τη μία μεριά τη δύναμη της θέλησης, της γνώσης και της προσπάθειας με τις συνεργασίες που έχετε, αλλά από την άλλη και τις αδυναμίες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, προσωπικού και άλλων θεμάτων που έχουν ταλανίσει το μουσείο μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι αγωνιζόμαστε μία ομάδα ανθρώπων μόνο με τη θέλησή μας. Δεν έχουμε ιδιαίτερους πόρους πέραν από κάποιες χρηματοδοτήσεις της περιφέρειας Κρήτης για τρέχουσες εκδηλώσεις, και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια στηρίζεται στη θέληση των ανθρώπων κάθε φορά του Διοικητικού Συμβουλίου που αγωνίζονται για να κάνουμε πράξη αυτό το όραμα, και ξέρετε τα μουσεία είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται διαρκώς. Δεν μπορεί να μένει στατική, όπως παραδείγματος χάρη είχαμε συνηθίσει τα παλιότερα χρόνια. Τώρα πια τα μουσεία είναι μια διαρκής ανανέωση, μια αναζήτηση. Και θέλω να σας πω ότι ένα σημαντικό κομμάτι αφορά και την εκπαίδευση των νέων, των παιδιών. Όλο αυτό που εξελίσσεται κάθε καλοκαίρι, αλλά και φέτος ειδικά με μεγαλύτερη ένταση λόγω και του επαιτειακού έτους, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Σάββατο περίπου 30 παιδιά όλων των ηλικιών συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, είναι κάτι το συγκλονιστικό πραγματικά. Εργαστήρια πυλού, εργαστήρια ζωγραφικής, εργαστήρια χορών και θεατρικών αναγνώσεων. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πραγματικά είμαστε ευτυχείς γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια συμμετοχή.
0: Και είναι και αυτό που σας αφήνει και την ικανοποίηση, κυρία Κωστάκη, γιατί βλέπετε ότι η προσπάθεια και το έργο σας πιάνουν πραγματικά τόπο, γιατί η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο διαχέεται από τη μία χρονιά στην άλλη και δημιουργούνται ψυχές παιδιών που σιγά σιγά οριμάζουν με όσο να δουν καλύτερη ποιότητα επηρεασμού από εσάς.
1: Ακριβώς, από τη μία γενιά στην άλλη. Και πραγματικά όλες μας οι εκδηλώσεις φέτος είναι μία προσφορά στο κοινό, γι' αυτό και είναι και όλες δωρεάν, μία προσφορά στο κοινό που μας στηρίζει και στους φορείς, τους συνεργάτες κατά καιρούς, για να για να κάνουμε μαζί όλη αυτή τη συνάντηση πολιτισμού που την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη σε έναν κόσμο που ταλανίζεται από πληθώρα προβλημάτων.
0: Όντως.
1: Η επόμενη εκδήλωσή μας που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική είναι η έκθεση φωτογραφίας την επόμενη Παρασκευή σε συνεργασία με τη φωτογραφική ομάδα του Αγίου Νικολάου για να αναδείξουμε τον τόπο μας μέσα από την οπτική των ανθρώπων, των ερασιτεχνών φωτογράφων. Και ακολουθεί μία επίσης την Κυριακή συγκλονιστική για μας παρουσίαση ενός βιβλίου που αφορά στα άτομα με αναπηρίες και που είναι ένα ετούμενο ακόμα θέμα για την ελληνική κοινωνία, για την αποδοχή των ανθρώπων αυτών, την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους και την αποπεριθωριοποίησή τους.
0: Σημαντικό αυτό. Το έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία.
1: Ακριβώς. Για να είμαστε όλοι λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Και επίσης συνεχίζουμε αργότερα στις 13 του Αυγούστου με την αναφορά στο λαϊκό πολιτισμό με ένα εκπληκτικό συγκρότημα της Μάθας Μαυροειδή και της Ειρήνης Δερέμπεη που θα τραγουδήσουμε παραδοσιακές μελωδίες, αυτό που μας δένει με το παρελθόν και είναι ζωντανό ακόμα. Και θα ολοκληρώσουμε την καλοκαιρινή μας παρουσίαση με μια μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στην Φεγγαροβραδιά του Αυγούστου στις 28 του μήνα. Είναι ένα πλήθος εκδηλώσεων που στοχεύουν δηλαδή στο να αναδείξουμε ότι ο πολιτισμός είναι εδώ και είναι η απάντηση στα προβλήματα.
0: Και αυτό το διαπιστώνει ένας θεατής που έρχεται να επισκεφτεί μια εκδήλωση της λογογραφικής εταιρείας του Πάνα Μαραμπέλου και του Μουσείου, κυρία Κωστάκη, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι πάμε σε μια εκδήλωση, τελειώνει η εκδήλωση και μετά συζητάμε για λίγο καιρό με τους φίλους μας για αυτό το οποίο μας έχει αφήσει. Το θέμα είναι ότι σε εκδηλώσεις που γίνονται στο μουσείο είναι μια αφορμή για πολλή κουβέντα. Είναι μια αφορμή για να ξυπνήσει λίγο το μυαλό και να σκεφτεί πράγματα διαφορετικό. Και αυτές οι επιρροές που λαμβάνουμε μας κάνουν καλύτερους σαν ανθρώπους να σκεφτόμαστε πράγματα κάπως διαφορετικά και να μας ερεθίζουν να δουλεύει το μυαλό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό είναι η προσπάθεια του πολιτισμού, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι το έναυσμα για να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά.
0: Έτσι.
1: Και πρωτεύων πάντα στοιχείο να είναι ο άνθρωπος.
0: Κυρία Κωστάκη, κλείνοντας, μία δύσκολη λιγάκι ερώτηση. Η Μαρία Κωστάκη πώς βλέπει τα επόμενα 10 χρόνια στο Μουσείο της Νέαπολης?
1: Θέλω να αισιοδοξώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, περισσότερη επισκεψιμότητα, διότι φέτος πρέπει να σας πω ότι τα βλέπω λίγο περιορισμένα και λόγω του ζητήματος με το οδικό δίκτυο.
0: Όντως.
1: Από πλευράς επισκεπτών, αλλά αισιοδοξούμε μέσα από την συνεχή παρουσία μας ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Αισιοδοξούμε επίσης ότι θα ενταχθούμε και στο πρόγραμμα Leader, το οποίο είναι σε διαδικασία εξέλιξης.
0: Πολύ ωραία, μακάρι.
1: Για να αναβαθμίσουμε ακόμα κάποιους χώρους του παλιού γυμνασίου που οπωσδήποτε πρέπει να το διατηρήσουμε ως φάρο πολιτισμού.
0: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε όλες αυτές οι ελπίδες και όλες αυτές οι προοπτικές να γίνουν πράξη και οι προσδοκίες να επιτευχθούν. Κύριε Κωστάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό πολιτισμικό καλοκαίρι.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο.
0: Αλίμονο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι προσπάθειες οι οποίες στηρίζονται στον αθλητισμό να υποστηρίζονται και από όλους και από όλες εμάς. Τώρα, Δευτέρα σήμερα, γεμίζουμε μόλιβδη, σούπερα μόλιβδη, στη μία βλήσα μόλιβδη, γιατί έχουμε στο Νάγιο Νικόλαο το παρτίριο Ετζίνα Ζαχαρία Πετρονάκη θέση φράμα στο αμμούδι και η αμόλιβδη σούπερ κάθε Δευτέρα έχει τη μία βλήσα μόλιβδη. Όσο ψηλά και αν πάει η τιμή, κάθε Δευτέρα γεμίζουμε σούπερα μόλιβδη, στη μία βλήσα μόλιβδη, γιατί έχουμε το παρτίριο Ετζίνα Ζαχαρία Πετρονάκη και πλέον το αυτοκίνητό μας, 24 ώρες, μας πλέον και εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πώς να μας το κάνουν ακόμα καλύτερο, ενώ Εκεί βρίσκουμε και ελαστικά αλλά και συμβουλές για τα αμορτιστέρ μας. Στο λογαριασμό Aegean χρειάζεται να έχει θέση φρά μας, το αμμούδι και αξιωάρια για τα αυτοκίνητά μας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να έχει το όχημά μας για να είναι πραγματικά φροντισμένο από τους ανθρώπους που έχουν επάγγελμά τους αυτό ακριβώς. Τη φροντίδα αυτοκίνητου Ζαχαρία Θεοδωράκη, θέση φρά μας στο αμμούδι, εκεί είναι και το καφέ Aegean για να ξεκινήσει η μέρα μας με τους συνεργάτες μας και με τα επαγγελματικά μας ραντεβού. Γιατί όταν λέμε στον γενικό λόγο φροντίδα αυτοκίνητου, εννοούμε πρατήριο Aegean Ζαχαρία Θεοδωράκη. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, να πούμε και τηλεφωνικά στον Παντελή Σπυρδάκη αύριο στον αέρα ευχές για τη γιορτή του που είναι σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους παντελίδες. Θα λέμε και πάλι αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Καλημέρα, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Ώρα καλή σας. We'll be right back.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: 104,4.
1: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν αναστατικά.

Έλα πεθερούλα. Έλα πεθερούλα. Έλα πεθερούλα μου. Τον 4,6.

στον Σάπιο Φλογέρα. Με ένα παπούτσι και μια κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Ο κόσμος έρχεται και πάει, όλο δεκάρες μου πετάει, και ένα παιδάκι μια σταλίτσα μου ρίξε μια καραμελίτσα. Πήρε η δέσποινα κοντέ μου

και στην Ερμού έξω από το μπάλι να παίζω το κακό μου χάλι. Με τη φλογέρα μου τη φάλτσα και τη χρωματιστή την κάλτσα και το παπούτσι μου το ένα να κάνει όνειρα για μένα. Να κάνουν όνειρα οι πάντες

Λουγίτια και 18ρες διαβάζουμε τις παρτιτούρες. Να κελαϊδάνε τα πουλάκια σαν τα μικρά μπαγλαμαδάκια. Κι ένας παππούς με ένα βιολάκι τη γυριστρούλα λέει τουλάκι. Κι εγώ με τη μοντέρνα κάλτσα

0: Έμα βέβαια, άχι την ευχή.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
4: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Kera-tours.gr.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
6: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
7: Η ώρα είναι 11.

αγγελία, σιωπηλή αλητεία. Μια ανάσα να πιάσω το νήμα και ξανά την αρχή. Στου βυθού τη σιωπή ξαναβρίσκω το πρωί.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841 021 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

90,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 当大侠高马带来了一票子大大粉。
1: Σε τόπο που είναι δύσκολο χέρα να δεις απλώνει, σε μέρη που η σκέψη σου φοβάται να είναι μόνη, ανάμεσα στον ουρανό και στη

0: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982 185 863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

όσα χέρια φύγαν κι ούτε πια που αγαπάν, ξέχασαν τα χρόνια τα παλιά. Έρπατο στην άμμο μοναχός κι είναι ο κόσμος γύρω μου γυμνός. Το όνειρο χρυσό έφυγε, πάει κι αυτός.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: χαρίσεις.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
7: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
8: 104,4.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
6: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια ακουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

τραγούδια του 8, ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8 Music Group. Ευχαριστούμε όλους τους σταθμούς που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα σταθμούς των FM, εκπομπές του 8. Καινούργια κυκλοφορία από την Βάλια Τσιριώτη, η φωνή που ακούσαμε, Δεμένα τρένα στο σταθμό, σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη, του μεγάλου Αντώνη Ρεπάνη, ακυκλοφόρητο τραγούδι που μας το έφερε ο γιος του, ο Μανώλης ο Ρεπάνης, στίχους ο Γιώργος Ρουβέλας και την παραγωγή που γράφει φυσικά η Βάλια Τσιριώτη, που έχει τραγουδήσει όλα τα κομμάτια και θα ακούμε πολλά τραγούδια στο μέλλον από αυτή τη δουλειά. Χάρης Πανόπουλος για την συνέχεια, ανηφόρα, σε στίχους του Αντώνη Κατσαμά και μουσική του Δημήτρη Γλέζου.

0: Και περνάμε στον Πάνο Βλάχο, ελαφρώς μεταχειρισμένος σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο, κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: είναι ορισμένος και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το καλοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Τον πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις, τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος, δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει, πως με αγαπά, πως με κοιτάζει, πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
1: Το τραγούδι που ακολουθεί είναι μία διασκευή ή μία επανεκτέλεση, δεν ξέρω πώς να το πω, σε μουσική του Χρήστου Τόλιου και στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Ελέφας. Το ακούμε με τη φωνή του Απόστολου Μόσιο. Ήτανε το κρύψου, είναι το κρύψου από το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου που έχει τον Απόστολο Μόσιο μαζί του σε κάποιες συναυλίες και μας τον προτείνει εδώ και κάμποσα χρόνια.

Μια φωνή από τα παλιά χρόνια, από τους νέους επιβάτες, ένα συγκρότημα που είχε μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, η Μαρία Φωτίου, έρχεται και πάει. Στίχους και μουσική υπογράφει η ίδια και το CD της κυκλοφορεί σε αριθμημένα αντίτυπα από το 8th Music Group.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λίρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: 104,4.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
2: και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
5: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.

στο τραγούδι που ακούσαμε τους στίχους τους υπογράφει ο Γρηγόρης Ολιάρος, αδερφός του Άλκη Αλκαίου. Μουσική είχε γράψει ο Νίκος Γύρας και την ερμηνεία εκείνος την έχει κάνει επίσης στο τραγούδι «Στην αγκαλιά σου». Από το δίσκο «Κοιτώντας το ίδιο αστέρι». Παντελής Θεοχαρίδης, ο Θεσσαλονικιός τραγουδιστής, ερμηνευτής, «Ήσυχη έξοδος», που τα λόγια και τις νότες, έτσι όπως υπογράφουν οι ίδιοι και λένε, είναι του Χρήστου και του Δημήτρη Καπούτσι, από το άλμπουμ «Γόρδιος Μύτος».

Όταν το 8ο συνεργάζεται με νέους ανθρώπους, τότε είναι η καλύτερη του. Μαριλίζα Λούντζη για τη συνέχεια, νέα ερμηνεύτρια της Γης η Όψη. Στίχους υπογράφει ίδια και μουσική ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας και πολύ καλός έτσι μουσικός Μανώλης Ανδρουλιδάκης.

πριν πολλά χρόνια είχε έρθει ένα demo στα χέρια μου που το demo έλεγε το όνομα της μπάντας που ήταν «Ρίξε το 5». Σε αυτή την μπάντα μέσα τα μέλη, δύο τέλος πάντων από τα μέλη, ήταν ο Δημήτρης Αρναούτης και ο Ρέστης Ντάντος. Ο καθένας τράβηξε ξεχωριστή δική του πορεία. Εδώ θα ακούσουμε τον Δημήτρη Αρναούτη που προσφάτως συνεργάστηκε με το 8ο, τραγούδι «Κόκκινο». Μουσική, ερμηνεία και στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Αρναούτης.

από την επετειακή συναυλία 45 χρόνια φλού που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Πυρεδούλα και τον Οικογύρα στο μπλούς του αποχωρισμού. Στίχη και μουσική φυσικά έχει γράψει ο πρίγκιπας ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

μία από τις πιο όμορφες λαϊκές αντρικές φωνές της νέας γενιάς για τη συνέχεια, Βασίλης Προδρόμου, «Τι τα θέλες, τι τα θέλα», μουσική Ανδρέας Κατσιγιάννης, στίχους υπογράφει ο Νίκος Αναγνωστάκης. Δίσκος «Οι φωνές σε αυτή την πόλη» που κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο!

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ανοίξαμε την εκπομπή σήμερα με το ταλαντούχο κύριο Βασίλη Προδρόμου. Ερμήνευσε το τραγούδι «Τι τα θέλες, τι τα θέλα» σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Το τραγούδι περιέχεται στον εξαιρετικό δίσκο «Οι φωνές σε αυτή την πόλη». Ακολουθεί ο τραγουδοποιός Κυριάκος Κουγιουμτζόγλου. Θα μας τραγουδήσει «Τη ζωή στο λεωφορείο» σε στίχους και μουσική δική του.

Ακολουθεί ο Γιώργος Ρήγας. Θα μας πει το τραγούδι «Αστέρια μεθυσμένα» σε στίχους του Γιώργου Λεκάκη και μουσική του σπουδαίου Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι εντάσσεται στο δίσκο με τίτλο «Έκλαψα χθες».

Από το προσωπικό δίσκο του Αλέξανδρου Αντωνίου θα ακούσουμε το τραγούδι «Πέτρα Βουβή». Ο δίσκος λέγεται «Κόλπο Γκρόσο» και το τραγούδι είναι σε στίχους του Γιώργη Σταυρακάκη και μουσική του Βασίλη Ξυλούρη.

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τίμησε τη Μιρέλα Πάχου με τη συμμετοχή του στον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Μιρέλα». Από αυτή τη συνεργασία θα ακούσουμε το τραγούδι «Κοιμήσου ακόμα» σε μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.

μια νέα ξεχωριστή ερμηνεύτρια, θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Πρόκειται για την Αγγελική Μπεμπέκη. «Να ήταν η αγάπη μας» είναι ο τίτλος του. Σε μουσική του δεξιοτέχνη κιθαριστή Μανώλη Ανδρουλιδάκη και στίχους του ξεχωριστού και καταξιωμένου Δημήτρη Λέτζου.

Ακολουθεί ο Νίκος Γύρας σε ένα τραγούδι που η στίχη του είναι του Νικόλα Μπενόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Καρά και του ίδιου του Νίκου Γύρα. Συμμετέχουν ο Άγης Παπαπαναγιώτου, ο Θοδωρής Στούγιος και ο Πάνος Ρεντίφης.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΑΕΦΕΜ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
6: και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα το τραγούδι «Αφροδίτη». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο που συνοδεύεται και από ένα πολύτιμο βιβλίο και λέγεται «Αμίλητη ιστορία», σε στίχους της Ελένης Αρβελέρ, ένα πρόσωπο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό, και μουσική του Νίκου Πλάτανου. Ακολουθεί η Λίδια Σέρβου «Όσοι μου έλειψαν αγκαλιά», θα μας τραγουδήσει σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Χατζευσταθίου.

0: να μου δώσει.
1: Ένα σπουδαίο τραγούδι ακολουθεί. Πρόκειται για το «Βραδιάζει», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μια διασκευή με σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση, στις πρώτες εκτελέσεις, που ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση και της Μαρίας Φαραντούρη. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από την νεότερη και πολύ ταλαντούχα Ελισάβετ Καρατζόλη.

γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Μάνος Σπυροβολάκης για τα τραγούδια και τις επιτυχίες του. Σε στίχους δικούς του και του Γιάννη Στίγκα και μουσική δική του θα ακούσουμε το τραγούδι του «Το Κύμα».

πατέρας και γιος συνεργάζονται στο επόμενο τραγούδι. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής. Το τραγούδι λέγεται «Ξεριζωμός», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με τίτλο «Χωρισμός».

Τον γνωρίσαμε και τον θαυμάσαμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα καλύτερος. Μιλάω για τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι «Ονειρομανής Διαβάτης» σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και ενότητες του Δημήτρη Καπούτσι. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Γόρδιος Μύτος».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τον 4,4.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου, άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντιλιακό μες στην πλατεία. Μεγαλουργώ στα λόγια και από πράξη τίποτα. Τι διαλέξεις, τι τσιγάρα, τίποτα.

Ρούμελη στάγιο βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δώσεις, πήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα και έγινα. Μικρός οργίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είμαι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

0: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα 1987 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM με τον Νίκο Ξηδάκη και τον κύκλο του «Κοντά στη δόξα μια στιγμή». Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Δύο στιχουργήματα, όπως το «Παλιό καλό καιρό» του Μανώλη Ρασούλη, που μελοποιεί ο Νίκος Ξηδάκης και συμπεριλαμβάνει στον κύκλο του «Κοντά στη δόξα μια στιγμή». «Η σφίγγα» και «Μη φοβάσαι».

Από τον ίδιο κύκλο για τις ανάγκες πάντα του μακρύ απόψινού μας προλόγου, ο Νείλος, με το λόγο του Εμμανουήλ Ζάχου και την συμμετέχουσα Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Με τη συμμετοχή μουσικών όπως ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ο Ροσδέιλι, ο Πέτρος Ταμπούρης, ο Θοδωρής Παπαδόπουλος και άλλων, ο Νίκος Ξηδάκης κυκλοφορεί στα 1987 την δισκογραφική του δουλειά με το γενικό τίτλο «Κόντα στη δόξα μια στιγμή», σε στίχους διαφόρων. Ερωτικό, το κορυφαίο ίσως τραγούδι του κύκλου με τον ποιητικό λόγο του Ναπολέον Ταλαπαθιώτη, από τη φωνή της νέας στο χώρο, Ελευθερία Σαρβανιτάκη.

Δύο χρόνια μετά, στα 1989 και στην πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Νίκου Ξηδάκη, Θοδωρή Γκόνη, Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ, από όπου ήμουν θαλασσινό πουλί με την ερμηνεία του συνθέτη.

Νίκοξιδάκη, Θοδωρή Γκόνη, Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ. Με την συμμετοχή εκολαπτώμενων, θα μπορούσαμε να πούμε, συνθετών, όπως ο Στάμος Έμψης, ο Πέτρος Ταμπούρης, ο Γιώργος Ανδρέου και ο Μανώλης Γαλιάτσος. Με την συνεργασία του προτελευταίου έγινε η ηχογράφηση και η μίξη και με του τελευταίου η ενορχήστρωση.

Βουνό είναι και η θάλασσα. Από τον ίδιο κύκλο με την ερμηνεία ή και με την ερμηνεία του συνθέτη. Και από τα 1989 στα 1991. Τένεδος. Ακόμα μια συνεργασία του Νίκου Ξηδάκη με τον Θοδωρή Γκόνη. Ακόμα μια συνεργασία του με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ποια μέλισσα.

Ίσως περάσεις από εκεί και σε γνωρίσω από την πληγή. Όπως ακριβώς η τροφός του Οδυσσέα τον γνώρισε από την πληγή στο πόδι του. Ελευθερία Αρβανιτάκη λοιπόν, σε σταυροδρόμι θα καθίσω και τσιγάρο εγώ στο στόμα μου. Δεν έβαλε ούτε ένα. Ακόμα μια σύνθεση των Ξιδάκη Γκόνι από τον κύκλο τους Τένεδος στα 1991 για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας σε τρεις κύκλους τραγουδιών του συνθέτη. Κοντά στη δόξα μια στιγμή, 1987, Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ, 1989 και Τένεδος, 1991. Οι δύο τελευταίοι αποτελούν ολοκληρωμένες συνεργασίες με το Θοδωρή Γκόνι.

Με τους Μανώλη Μητσιά και Νένα Βενετσάνου αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Τον Νίκο Ξηδάκη διαδέχεται ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Η μοίρα που γελάς.

Από τον κύκλο του Ηλία Ανδριόπουλου «Αργοναύτες» ακόμα ένα τραγούδι. Εκείνο του παλιού καιρού με το λόγο του Νίκου Γκάτσου.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Πίσω στα 1976, φίλες και φίλοι, από τον Ηλία Ανδριόπουλο στον αείμνηστο Μάνου Λοΐζου και στη συνεργασία του με τον Οφόντα Λάδη, τα τραγούδια μας.

Ένα μεγάλο κύμα το πολιτικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που εμφανίστηκε με την μεταπολίτευση και προσπάθησε να εκφράσει όλα εκείνα που δεν μπορούσε για ευνόητους λόγους τα προηγούμενα χρόνια. Ένας από τους δίσκους της οδειάς αυτής και τα τραγούδια μας, τον Λοΐζου Λάδη, από όπου μετανάστες με τον Γιώργο Νταλάρα και η αμέσως επόμενη σύνθεση από τη συνοικία που ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
2: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4 Άγιος Νικόλαος.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Εκατόν 104,4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Πρώτος σταθμός, Cassandra Wilson, Lover Come Back to Me, από το άλμπουμ Loverly του 2008, ένα άλμπουμ που πήρε το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ, jazz άλμπουμ με φωνητικά, το 2009. Τη σκυτάλη παίρνει ο Michael Dees. Song for those who seek, από το άλμπουμ MSAU, Jazz Trombone, Spartan Strong, MSAU, Michigan State University, ένα άλμπουμ που έφτιαξε με φοιτητές του από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Φετινή κυκλοφορία. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Ζαν Λικ Μοντι από το άλμπουμ Sunday Walk του 1967, Sweet for Claudio. Και συνεχίζουμε με τον Σιμών Μουλιέ, το βιογραφονίστα, από το νέο του άλμπουμ Σεϊβά, που στη γλώσσα των Ίνκας σημαίνει το δέντρο της ζωής. Ακούμε Mr. Hutchinson. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Jazz Life μέρος δεύτερο, Arturo Farrell από το νέο του άλμπουμ Mundo Agua, Celebrating Carla Bley. Ακούσαμε το κομμάτι Blue Palestine Part 4. Gil Evans για τη συνέχεια, The Individualism of Gil Evans, ένα άλμπουμ του 1964. Ακούμε Time of Barracudas, μια σύνθεση που την έγραψε μαζί με τον Miles Davis. Να σημειώσουμε ότι στο αυθεντικό άλμπουμ δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι, προσθέθηκε αργότερα στην επανέκδοση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Lloyd McNeil Quartet, Home Rule από το ιστορικό άλμπουμ Washington Suite 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live. Hold My Halo, Paint Me Perfectly από το νέο άλμπουμ Hoodies των New Jazz Underground και συνεχίζουμε με Sun Ra, St. Louis Blues από το άλμπουμ Somewhere Over the Rainbow, κυκλοφόρησε το 1997 και πρόσφατα σε μια πλήρη έκδοση σε τριπλό βινήλιο. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο νορβηγός κιθαρίστας Frode Hegstad. The Finnish Train από το νέο του άλμπουμ Stars Aligned. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Chris Potter. Alive with Ghosts Today, το νέο του άλμπουμ, από το οποίο ακούμε ως Tommy Brown. Στην κιθάρα ο Bill Frisell.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eakalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Now, whoever said a good man is hard to find? You a man, Joe. Positively, absolutely, sure was blind. I just found the best man that ever was. And here's just a few of the

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής της Life με την Carmen McGrain. Από ζωντανή ηχογράφηση, Fine and Mellow, το τίτλο στο άλμπουμ, ζωντανή ηχογράφηση στο Berlin West το Δεκέμβριο του 87. Ακούσαμε το κομμάτι My Handyman and Handy No More. Ζωντανή ηχογράφηση και επόμενη, όπως και όλες σε αυτό το ημίωρο, Angels, από τον Roy Hargrove και το άλμπουμ Live at KNKX που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις ανάμεσα στο 7, το 2009 και το 2017. Αυτή η ηχογράφηση ήταν το 2017. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλία

Χώρα Silver, The Cape Verdean Blues, από το άλμπουμ Silver in Seattle, Live at Penthouse, μια ηχογράφηση που έγινε το 1965, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ την εποχή της, παρά μόνο την περσινή χρονιά, το 2025, σε μια επιμελημένη έκδοση. Κλείνουμε με μια επίσης ζωντανή ηχογράφηση του Gerald Clayton, από το άλμπουμ Happening, Live at the Village Vanguard, ηχογραφημένο τον Απρίλιο του 2019, κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά. Ακούμε Take the Coltrane. Με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου δεν μία έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητάε αυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα 1987 και στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM με τον Νίκο Ξηδάκη και τον κύκλο του «Κοντά στη δόξα μια στιγμή». Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Δύο στιχουργήματα όπως το «Παλιό καλό καιρό» του Μανώλη Ρασούλη που μελοποιεί ο Νίκος Ξηδάκης και συμπεριλαμβάνει στον κύκλο του «Κοντά στη δόξα μια στιγμή». «Η σφίγγα και μη φοβάσαι».

Από τον ίδιο κύκλο για τις ανάγκες πάντα του μακρύ απόψινού μας προλόγου, ο Νείλος, με το λόγο του Εμμανουήλ Ζάχου και την συμμετέχουσα Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Με τη συμμετοχή μουσικών όπως ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ο Ροσδέιλι, ο Πέτρος Ταμπούρης, ο Θόδωρης Παπαδόπουλος και άλλων, ο Νίκος Ξηδάκης κυκλοφορεί στα 1987 την δισκογραφική του δουλειά με το γενικό τίτλο «Κόντα στη δόξα μια στιγμή», σε στίχους διαφόρων. Ερωτικό, το κορυφαίο ίσως τραγούδι του κύκλου με τον ποιητικό λόγο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, από τη φωνή της νέας στο χώρο, Ελευθερία Σαρβανιτάκη.

Νίκο Ξηδάκη, Θοδωρή Γκόνη, Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ. Με την συμμετοχή εκολαπτώμενων, θα μπορούσαμε να πούμε, συνθετών, όπως ο Στάμος Έμψης, ο Πέτρος Ταμπούρης, ο Γιώργος Ανδρέου και ο Μανώλης Γαλιάτσος. Με την συνεργασία του προτελευταίου έγινε η ηχογράφηση και η μίξη και με του τελευταίου η ενορχήστρωση.

Βουνό είναι και η θάλασσα. Από τον ίδιο κύκλο με την ερμηνεία ή και με την ερμηνεία του συνθέτη. Και από τα 1989 στα 1991. Τένεδος. Ακόμα μια συνεργασία του Νίκου Ξηδάκη με τον Θοδωρή Γκόνη. Ακόμα μια συνεργασία του με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ποια μέλισσα.

Ίσως περάσεις από εκεί και σε γνωρίσω από την πληγή. Όπως ακριβώς η τροφός του Οδυσσέα τον γνώρισε από την πληγή στο πόδι του. Ελευθερία Αρβανιτάκη λοιπόν, σε σταυροδρόμι θα καθίσω και τσιγάρο εγώ στο στόμα μου. Δεν έβαλε ούτε ένα. Ακόμα μια σύνθεση των Ξιδάκη Γκόνη από τον κύκλο τους Τένεδος στα 1991, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας σε τρεις κύκλους τραγουδιών του συνθέτη. Κοντά στη δόξα μια στιγμή, 1987. Κάιρο Ναύπλιο Χαρτούμ, 1989. Και Τένεδος, 1991. Οι δύο τελευταίοι αποτελούν ολοκληρωμένες συνεργασίες με το Θοδωρή Γκόνη.

Με τους Μανώλη Μητσιά και Νένα Βενετσάνου αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Τον Νίκο Ξηδάκη διαδέχεται ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Η μοίρα που γελάς.

Από τον κύκλο του Ηλία Ανδριόπουλου «Αργοναύτες» ακόμα ένα τραγούδι. Εκείνο του παλιού καιρού με το λόγο του Νίκου Γκάτσου.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Πίσω στα 1976, φίλες και φίλοι, από τον Ηλία Ανδριόπουλο στον αείμνηστο Μάνου Λοΐζου και στη συνεργασία του με τον Οφόντα Λάδη, τα τραγούδια μας.

Ένα μεγάλο κύμα το πολιτικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που εμφανίστηκε με την μεταπολίτευση και προσπάθησε να εκφράσει όλα εκείνα που δεν μπορούσε για ευνόητους λόγους τα προηγούμενα χρόνια. Ένας από τους δίσκους της οδειάς αυτής και τα τραγούδια μας, τον Λοΐζου Λάδη, από όπου μετανάστες με τον Γιώργο Νταλάρα και η αμέσως επόμενη σύνθεση από τη συνοικία που ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ριγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα για ένα λινό κοιμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια ελένη.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.